6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

pe na yao esuka besuka na besokai.

Μισό μόνο σου μισό κανένα σε πέ. Μου το το μόνο κατέ. Μισό κανένα σε πέ. Μόνο γελε μόνο να μα. Μα μπέντι. Μισό κανένα σε πέ. Μπατε μπανέ.

Yeah.

είναι πασαμούλια ονε ο μποα κουζένα σου για λατέμα βέλη μου να σάλσα νι σάλσα ίσον τη σάλσα γίνα μια ακόμη ο μαντζά αφεμπέ κουάρμε στην Ολάγκα να έτουμε να νίκα για αντέρεση ο ατέλμα να μπίνα εκουαράγκο για ουέγγε έντινα να βέσε μπιτούμπι ο μπισούκα να μπισούκα One number, Misuka, Misuka, Sondamba, Misuka, Misuka. Where after son, oh, it's a song about Wendy. I've been a melody. Oh, it's a song about son. Mbappe na sao ojingia. Mbappe na ben, lam lam okwala. Mbappe na andiso na whiskey na soda. Enfin, de quoi basse-t-il?

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κόσμος 93,6.

0: κόσμος.
1: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

0: 93,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κοντάκτχοφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει από κτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Κόσμος 93,6.

0: 93,6. Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

σημαντικότερα πρόσωπα της αμερικάνικης country, η Lucinda Williams, ήταν αυτή που διασκεύασε ένα τραγούδι που ανήκει όμως στον John Denver. Καλημέρα, καλημέρα, είναι η σημειώση ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Τωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια. Και χθες ακούσαμε το τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα, το ακούσαμε όμως σε διασκευή, ένα τραγούδι αυτή τη φορά με τον ίδιο τον John Denver.

Ο Ζοντέρβερ ανήκει σε μια πολύ ιδιαίτερη γενιά τραγουδοποιών που έστησαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στην Αμερική στο τέλος της δεκαετίας του 60 και ακόμη περισσότερο στις αρχές της δεκαετίας του 70. Ένας λοιπόν ο Ντένβερ, ένας δεύτερος ο Τζιμ Κρότσε. Βέβαια, ο Κρότσε έφυγε πάρα πολύ νωρίς.

Τζιμ Κρότσα λοιπόν, από τα πολύ μεγάλα ονόματα εκείνης της εποχής, αλλά έφυγε πάρα πολύ νωρίς, μόλις στα 30 του το 1973, οπότε δεν συνέχισε μια καριέρα που θα μπορούσε να γίνει τόσο μεγάλη σαν αυτή του Ντένβερ, μόνο που ενδεχομένως ο Κρότσα να ήταν κάπως λιγότερο επικοινωνιακός πάνω στη σκηνή και ευρύτερα, θα έλεγε κανείς. Άλλος ένας, όχι ιδιαίτερα επικοινωνιακός και αυτός, ούτε στη σκηνή ούτε γενικότερα, ήταν ο James Taylor.

Όλοι αυτοί οι τραγουδοποίοι λοιπόν, είτε μιλάμε για τον James Taylor, είτε για τον Groats, είτε πολύ περισσότερο για τον John Denver, είχαν στη βάση τους την country. Όχι ότι δεν διαφοροποιούσαν την country, γιατί την διαφοροποιούσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όμως αυτή ήταν η βάση τους, ξεκινώντας ήδη από το όργανο το οποίο έτσι έπαιζαν όλοι αυτοί. Την κανονική ακουστική κιθάρα, σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα και 12χορδη. Και έβγαιναν πάρα πολύ συχνά με δύο κιθάρες στη σκηνή αυτοί οι τραγουδοποίοι εκείνη της εποχής. Θα μου πεις, η σχέση με την country υπάρχει ακόμη και σε τραγουδοποιούς που έρχονται από την άλλη άκρη του κόσμου. Να, για παράδειγμα, πολλά χρόνια αργότερα από την μεγάλη ακμή, αν θέλετε, της καριέρας του, ο Robert Plant από το West Bromwich, παρακαλώ, συναντάει την Alison Krauss και σχετίζονται και αυτοί και οι δυο τους με την country.

Βεβαίως, ο Ρόμπερτ Πλαντ δεν είναι ένας άνθρωπος που θα υπάκουε τόσο εύκολα στις επιταγές ενός ιδιώματος όπως είναι η country. Βρετανός άλλωστε εκείνος, και η Έλσον Κράους έχει ξεπεράσει αρκετά τις πρώιμες φόρμες του είδους. Άλλωστε η Κράους, αν και παίζει βιολί, παίζει και πιάνο, οπότε φεύγει από την κλασική έτσι, σχέση με την country και το πάει και στη δική της δισκογραφία αλλού. Δεν συμβαίνουν τα πράγματα δηλαδή σήμερα, όπως συνέβαιναν για παράδειγμα στη δεκαετία του 60 με ντουέτα όπως ο Ρίτσαρντ και η Μίμη Φαρίνια.

Η ιστορία του Ρίτσαρντ και της Μίμη Φαρίνια είναι τελείως διαφορετική από το χρόνο στον οποίο δούλεψαν. Ουσιαστικά παντρεύτηκαν το 1963 και η δισκογραφία τους κρατάει 3 άλμπους από το 64 μέχρι το 66. Και αυτό γιατί το 1966 σκοτώνεται ο Ρίτσαρντ Φαρίνια σε ένα ατύχημα με μηχανή, με μοτοσυκλέτα. Η Μίμη προσπαθεί να τραγουδήσει από εκεί και πέρα, αλλά δεν καταφέρνει πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Το σημαντικό, τα σημαντικά της υπόθεσης είναι ότι ο Ρίτσαρντ ήταν πολύ καλός φίλος με τον Μπομπ Ντίλαν και μάλιστα για ένα πολύ μεγάλο, αρκετά μεγάλο διάστημα έμενε στο ίδιο σπίτι με τον Τόμας Πίντσον, με τον οποίο επίσης ήταν φίλοι, τον συγγραφέα δηλαδή εννοώ. Όσο για την Μίμη Φαρίνια, ενδεχομένως η φωνή της κάτι σας θύμισε, πάντως το βέβαιο είναι ότι ήταν αδερφή της Τζοάν Παέζ.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Κόσμος.

είναι σημείος ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6. Πρέπει να ομολογήσω ότι η Φιώνα Απλ όταν γράφει τα τραγούδια της, έτσι πώς να το πω, κάπως βαρετή μου φαίνεται. Παρ' όλα αυτά όταν κάνει διασκευές είναι εξαιρετική, όπως στην προκειμένη περίπτωση που διασκευάζει Beatles. Η Φιώνα Απλ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1977, είναι στα 50 της πια, κάποια στιγμή στα 49 της πιο σωστά. Είναι, θα έλεγε κανείς, από τις στάθηκε για πολλά χρόνια από τις ελπίδες έτσι του αμερικάνικου singing songwriting. Καλά τα κατάφερε και εμπορικά και από την άποψη των κριτικών που πήρε. Εντάξει, προσωπική είναι η άποψη ότι λίγο τη βαριέμαι έως πολύ. Λοιπόν, πάω στον Peter Cetera. Αυτός είναι αρκετά μεγαλύτερος, είναι στα 82 του. Σαν σήμερα γεννήθηκε λοιπόν ο άνθρωπος το 1944, που βρέθηκε πίσω από ένα σημαντικό σχήμα. Έπαιζε μπάσο, έγραφε τα περισσότερα τραγούδια και τραγουδούσε στους Σικάγο.

Θα έλεγα ότι οι Σικάγο έχουν ξεχαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο Πίτερ Τσέτερα, ο βασικός τους συνθέτης, τραγουδιστής και μπασίστας, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944. Έχουν ξεχαστεί, αλλά θεωρούνται, ειδικά στην Αμερική, ένα από τα πολύ πολύ πολύ σημαντικά σχήματα που έχουν περάσει από τον πλανήτη αυτό. Μιλώντας για έτσι επαιτίους σημερινές, ο Μέλτορ Μέ, τον θυμάστε, γεννήθηκε σαν σήμερα πολύ νωρίς εκείνος, το 1925.

Μέλ Τορμέ, λοιπόν, γεννημένος σαν σήμερα το 1925, αυτός που γυρίζει στο σπίτι. Ένας που δεν γύρισε στο σπίτι είναι ο Τούπακ, ο οποίος σκοτώθηκε, τον σκότωσαν, δηλαδή τον πυροβόλησαν σαν σήμερα το 1996. Εδώ ο Τούπακ παρέα με τον Dr. Dre.

λοιπόν, προβολήθηκε σαν σήμερα το 1996 εδώ με τον Dr. Dre, τον ακούσαμε, και ερχόμαστε στο σήμερα. Ερχόμαστε σε ένα δίσκο που κυκλοφορεί στις 25 Σεπτεμβρίου, σε μερικές μέρες, 12-13 μέρες δηλαδή. Πρόκειται για το νέο άλμπουμ του Leon Bridges που λέγεται Happiness Anytime.

Leon Bridges, ένα χαρούμενο άλμπουμ από ό,τι φαίνεται, το λέει και ο τίτλος, Happiness Anytime, και κυκλοφορεί 25 Σεπτεμβρίου, Light Away το τραγούδι, έτσι από τα φωτεινά πράγματα που μπορεί να ακούσει κανείς αυτή τη στιγμή, όπως ακριβώς και ένα Summertime από την Lucene.

εσύ αποφασίζεις αν τέλειωσε ή δεν τέλειωσε το καλοκαίρι. Από σένα εξαρτάται αν θα το συνεχίσεις ή θα το σταματήσεις εδώ. Αυτή ήταν λοιπόν η Λουσέν και έτσι από το Μάντσεστερ γενικότερα η Σμίτς.

Μάλιστα, λοιπόν, 1982 φτιάχνεται αυτή η μεγάλη μπάντα, η Smiths, και από το Merseyside, από την ευρύτερη περιοχή του Manchester, έρχεται και το επόμενο σχήμα, η Coral, που έχουν ένα εξαιρετικό καινούριο δίσκο, έναν από τους καλύτερους υποκειμενικά της χρονιάς, το 388 ή 388, που έχει να κάνει με κάποια παλιά tapes ή κάποιο παλιό τρόπο να ηχογραφείς πριν σκάσουν τα ψηφιακά, ξέρετε, αναλογικά πράγματα, από μπινόφωνα και τέτοια. Μέσα στο δίσκο αυτό υπάρχει το εξαιρετικό Yellow Moon.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολλημητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

σημείωση ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6 είναι η Μαρία Παπακυρίτση στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Θεοδωράκης στις μουσικές και τα λόγια. Και αυτό ήταν το πολύ ωραίο ντουέτο, η πολύ ωραία συνεργασία της Carol G με τον Greg Gonzalez, τον Cigarettes After Sex, που παίζει όλες τις κιθάρες και που υπογράφει το συγκεκριμένο τραγούδι. Μια άλλη συνεργασία είναι της Joanna Samuel, την οποία δεν ήξερα μέχρι τώρα. Είναι μια τραγουδοποιός από το Los Angeles που συνεργάζεται στον καινούργιο της δίσκο, στο Sorry Kid, με τον Tyler Ballgame, τον τραγουδοποιό από την Αμερική που αγαπάω ιδιαίτερα και που με τον μελωδικό του τρόπο γυρίζει πίσω στη δεκαετία του 60 και του 70. Μαζί λοιπόν σε ένα τραγούδι πάρα πολύ όμορφο, το Circles.

να σας πω ότι αυτό το άλμπουμ, το οποίο είναι και το τέταρτο της Joanna Samuels, μου αρέσει πάρα πολύ. Τέσσερα άλμπουμς είναι στην δισκογραφία από το 2021 και στο συγκεκριμένο τραγούδι συνεργάζεται με τον Tyler Bolgame που γνωρίσαμε από το πρώτο του άλμπουμ φέτος, το For the First Time Again. I Believe in Love από αυτό το δίσκο του Tyler.

Tyler Boldgame έχει εξαιρετική φωνή. Δεν έχει βρει ενδεχομένως το ύφος του, το απόλυτο ύφος, το τι γράφει ακριβώς. Έχει πολλά διαφορετικά ιδιώματα σε αυτό το πρώτο του άλμπουμ, το For the First Time Again. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα το βρει το δρόμο. Όπως το βρήκε το δρόμο της η Joanna Samuels, και θέλω να γυρίσω στο καινούριο της δίσκο, στο Sorry Kid, για να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι, ίσως το πιο όμορφο αυτού του δίσκου, το White Limousine. Όχι, δεν είναι αυτό. Πάλι τα μπερδεύω. Αχ, γιατί. Εδώ είμαστε.

θα ξαναπούμε εδώ για την Joanna Samuels και τον καινούριο της δίσκο, τον τέταρτο της δίσκο, το Sorry Kid. Πολύ ενδιαφέρουσα έτσι προσέγγιση εδώ. Και πάμε Γαλλία τώρα.

Είναι πολύ ωραίος ο τρόπος με τον οποίο τραγουδάει η Αγκάθ Κατέλεδο και θέλω να πω ότι υπάρχει ένα παραδοσιακό τραγούδι πολύ γνωστό γαλλικό, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε σε μια καινούργια εκδοχή.

Ζακ FFM μαζί λοιπόν για το Μαλαντίτα Μούρ, ένα τραγούδι παραδοσιακό από τη Γαλλία που καλό είναι να μην μπερδεύουμε με ένα άλλο Μαλαντίτα Μούρ, το Μαλαντίτα Μούρ που είχε τραγουδήσει πριν από πολλά χρόνια ο Μισελ Σάντο.

0: Βραδιά με ιστορία.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κόσμος Radio.gr.

επίσημος ενός μονομανούς στο κόσμος 93,6. Αυτός ο κύριος ήταν ο Άρον Φρέιζερ. Τον γνώρισαμε ως drummer για τον Duran Jones και τους Indications, ένα μέλος των Indications που όμως άρχισε να τραγουδάει και με τον Duran Jones στο σχήμα εκείνο και κάνει και μια ζηλευτή καριέρα σήμερα. Ο Τζο Κινιώνες, έχω την εντύπωση ότι είναι κάτι αντίστοιχο κατά κάποιο τρόπο.

Τι ωραία που επιστρατεύει και την Reggae ή την αίσθηση της Reggae για να πετύχει το δικό του σχέδιο, ο Τζο Κινιώνες εδώ, και να μας πάει και εμάς στη Τζαμάικα.

Τζαμάικα και πάλι Τζαμάικα για Love and Devotion. Πάρα πολύ ωραία τα πράγματα εδώ. Και μιλώντας για αγάπη, θέλω να πάμε και στο Mark Knopfler και ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του, εκείνο που λεγόταν True Love Will Never Fade.

Φουργάδε με τους Authenticos Decadentes. Αυτή είναι από την Αργεντινή Authenticos Decadentes. Η δική μας η Νατάλια φυσικά από το Μεξικό, το οποίο αγαπάει μια Ολλανδέζα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός ιδιαίτερα, η Ζούντι Μπλάνκ, αν την προφέρω σωστά. Ζει στην Αμερική, λατρεύει το Μεξικό και τελευταίο τραγούδι δικό της για σήμερα.

Αν και Ολλανδέζα, το πάει πάρα πολύ ωραία το μεξικάνικο χουέγο, το τραγούδι από την Judy Blank, και αυτές ήταν οι σημειώσεις ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6.

Βακερίτσι ρύθμισε τον ήχο, ο Γιώργος Τωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια, η Γιώτα Κοτσέτα σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας. Πάλι θα είμαστε μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ και σήμερα πολύ πολύ για την παρέα. One Love, καλή Κυριακή.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Λίσκεν Φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην Ερτένα.
4: Κόσμος 93,6.

σήμερα ατάκτω σερημένη η πλήθη, αλλά λέω, σε έχουμε την είσοδό μας κανονική. Να είναι έτσι περιποιημένη, να σας καλωσορίσω και μετά βλέπουμε. Κουκυγιάκι ορκεστρά. Aloha baby. Από τα παλιά.

Είμαστε εδώ, είμαστε στον αέρα μας, είμαστε στον κόσμο μας. Πρωινό Κυριακής από αυτά τα ωραία, τα χαλαρά Σεπτέμβρης και 13, αύριο μεγάλη γιορτή. Γιάννης Πρίντεζης φροντίζει τον ήχο. Κοτσετάκι Alone διαλέγει τα τραγούδια. Τέλη δεκαετίας 50 κυκλοφορεί αυτό εδώ. Les Baxter και όχι Bas Lexter. African Jazz.

Αχ, δεν ξέρω. Εγώ αυτά τα πρωινά τα βρίσκω ήσυχα. Και σλισάει η ορχήστρα. Μπας Λέξτερ. Το πας σωστά. Λες Μπάξτερ. Από τότε που φτιάχτηκαν οι Μπας Λέξτερ, πάντα έχω και άγχος κιόλας ότι θα το πω ανάποδα. Και πάντα το λέω. Λοιπόν, μεγάλη ιστορία. Γεννημένος το 1922. Και πιανίστας και συνθέτης και παραγωγός και διευθυντής και σαξοφωνίστας. Πολύ εργαλείο. Αν τα πρωινά φαίνονται ήσυχα, ας κάνουμε και μια στάση από εδώ.

18 χιλιόμετρα μετά, τρεξίματος εννοώ, και να το πρώτο μήνυμα που έρχεται και λέει ιδανικό για διατάσεις. Η δε ιταλική μας κουλτούρα φτάνει μέχρι το Πορτοφίνο, την πιτσαρία, που ήταν και στην Καλυθέα, που ήταν και στο Χολαργό. Παλιά συνέβαιναν αυτά. Μετά αγαπήσαμε τον Μικαλάντζελο.

Martini Kings, Return to Moura. Νομίζω ότι σήμερα θα το ρίξουμε στη βαθιά κουλτούρα. Ένας μου γράφει διατάσεις, μετά μιλάμε για την πίτσα Πορτοφίνο. Τώρα είμαστε στο φραπέ τσιγάρα air condition. Καλημέρες, καλή ακρόαση.

στα νησιά του πρωινού. Τα κορίτσια, τα τρία κορίτσια σε αυτό το δίσκο που ονομάζεται Τρες είναι η Λας Παντέρας και η Καλεκούη.

ξυπνάνε τα Σάββατα με διαβάσματα. Μόνο καλλιέργεια, που λέει και μια ψυχή. Στο ενδιάμεσο online κάνε ένα ταινιάκι. Και δεν το λέω το ταινιάκι υποτιμητικά, το λέω τρυφερά. Κάνα ταινιάκι μικρού μήκους. Προτείνατε χθες τον Μπακετά και έσπευσα.

Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της πλατφόρμας. Είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να δείτε τις ταινίες μικρού μήκους που συμμετείχαν στο Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας. dramafestival.gr. Και ένα ακόμα κλικ στην online πλατφόρμα.

Ερμολός Φωτίου έχει κάνει τη σκηνοθεσία στον Πακετά. Παρέα με τον Λάζαρο και Νάνογλου έχουν γράψει το σενάριο. Και αυτή εδώ είναι η πρώτη του ταινία και μου άρεσε. Και όσο για αυτό που ακούμε, είναι αυτή η αγκαλιά του Ντεβέντρα Μπάνχα.

Παρόλο που η συμμετοχή της είναι υποτίθεται ιταλική και έσπευσα να τη δω, η ταινία είναι στα αγγλικά, εννοείται ότι υπάρχουν υπότιτλοι και όλη η αφήγηση είναι στα αγγλικά. Είναι πνευματική, είναι animation και έχει τον τίτλο An Impossible World of Praise. Ο Αρτούρος πάνω την υπογράφει. Εντυπωσιάστηκα με το κακό τρέιλερ, το οποίο δεν είναι ενδεικτικό της ταινίας. Ο δε Αρτούρος πάνω δεν είναι καν Ιταλός. Έχει γράψει και το σενάριο. Είναι Αργεντίνος και υποθέτω απλώς ότι έχει πάρει τη χρηματοδότηση από την Ιταλία, έξω και η ταινία είναι σημαντική.

0: 93,6.
1: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
2: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται τώρα. Αυτό το σχήμα είναι, λέγεται μάλλον Water from. Τι είπα? Water from for your eyes. Νερό για τα μάτια σου. Είναι καινούργιο αυτό που μόλις ακούσαμε. Όχι, είναι παλιότερό τους. Είναι το Dandelion. Εν τω μεταξύ, ο τύπος που ακολουθεί είναι στο ίδιο συγκρότημα, αλλά έχει και ένα δικό του. Δηλαδή εδώ στους Water for your eyes είναι παρέα με μια πτσίρικα. Εδώ αυτό το σχήμα λέγεται This is Lorelei. Και είναι αυτός. Αυτός που πάλι δυσκολευόμαστε να βρούμε το όνομά του, γιατί στο βιογραφικό του γράφει μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Water for your eyes.

Ωραία, λοιπόν, είμαστε στον αέρα μας, είμαστε στον κόσμο μας. Γιάννης Πρίντεζης φροντίζει τον ήχο. Κοτσετάκι alone εδώ, στον αέρα. Τα γνωστά δηλαδή, ότι συμβαίνει κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτό το διωράκι στον αέρα μας. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα. Διαβάζω τα μηνύματά σας ταυτοχρόνως, γι' αυτό με ακούτε έτσι. Ωραία, χαίρομαι που σας αρέσει ο Water in Your Eyes ή Water in Your Eyes. Extraordinary Renditions από το 2016. Εν τω μεταξύ, χθες στο Γκοέν μαθαίνω «Πατήσ' με πατώσε». Στο αφιέρωμα στον Κοέν.

Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι επικοινωνίας. Ο Τάντα Τρέα, 83 παρακαλώ. Υπάρχουν τρόποι επικοινωνίας. Κόσμος Radio στο Viber, Κόσμος στο Messenger, στο Facebook δηλαδή, και Κόσμος 936 στο Instagram. Υπάρχουν και δύο λογαριασμοί στο Spotify. Κόσμος Radio, μία λέξη, ο επίσημος του Κόσμος. Έχουμε και την καινούργια μας λίστα. Σεπτέμβρης, μπήκε Σεπτέμβρης, ανοίξαν τα σχολεία. Alone Together, μία λέξη επίσης. Ο λογαριασμός στο Spotify αυτής εδώ της εκπομπής. Βρίσκεται τις λίστες μας κάθε Σαββατοκύριακο, και μια λίστα αυτού του Σαββατοκύριακου έχει τον τίτλο Never Come Down.

0: Η Φλάβια Κόλλιο κάνει δουλίτσα, ε. Κάνει και καριέρα.
1: Quando bate o frisão, sobe a pressão, o sintoma que a vida começou.
0: Νομίζω ότι την είχαμε δει πρώτη φορά στην Ελλάδα παρέα με τον Ιμπραήμ Μαλούφ, εκεί στο Ηρώδιο.

0: Η αλήθεια είναι ναι, ότι περισσότεροι λέτε εκτός από, από μία κροάτρια που έχει γράψει ότι τι ωραία που ήταν, όλοι οι άλλοι επισημαίνεται για τον Λέοναρντ Κοέν αυτό το θέμα, ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Κάποιοι φύγανε και πριν φτάσουν, δεν κατάφεραν να φτάσουν ποτέ δηλαδή. Πήγανε, δεν έβρισκαν πάρκινγκ, το πάρκινγκ το έχουμε πάθει με μόμπι, το πάρκινγκ ήταν κλειστό. Αλλά αυτά συμβαίνουν κυρίως σε συναυλίες που είναι free. Δεν πειράζει, ας ακούσουμε κάτι εδώ, κάτι που αγαπάω πολύ.
1: I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Mark. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah what happens to the heart.
0: Κάτι καρδιακό δηλαδή.
1: There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit

the guards, so I never had to witness.

seminar. It was just some old convention.

λέμε για καρδιά, περνάει από το timeline μου η φωτογραφία του Σπύρου Χαλβατζή. Και όλοι μιλούν για τη γλυκύτητά του, για τη βαθιά του ευγένεια και για την καθαρότητά του. Η συνέπεια είναι δεδομένη. Λέω να κρατήσουμε κοινό παρονομαστή, το ούτι, τι λέτε κι εσείς. Εδώ ωστόσο η ιστορία έχει τρία ούτια παρέα. Και μάλιστα είναι αδέρφια. Είναι Παλαιστινοί. Είναι οι τρία Ζουμπράν. Ζουν στη Γαλλία εδώ και χρόνια. Και θα τους δούμε ζωντανά στην Αθήνα.

την κλιμάκωση που τα τέταρτα γίνονται όγδοα και μετά δέκατα έκτα και ύστερα τριακοστά δεύτερα και η ζωή απλώς κινείται.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

διαβάζω στο magazine του News 247 ένα θέμα για τις θεατρικές παραστάσεις που επαναλαμβάνονται τώρα φέτος. Εντάξει, υπάρχουν 2-3 που τις έχω δει και θα σας τις προτείνω. Αλλά σε σουάρια δολοφόνους 18η χρονιά. Τι φάση. Ωραία, διαφορετικοί σκηνοθέτες, διαφορετικό cast. 18η χρονιά. Είναι τόσο καλό το έργο. Μου εξηγείς λίγο. Νεκορέστης Χανιωτάκης πάντως και Δημήτρης Μακαλιάς, οι τωρινοί σκηνοθέτες.

Καλώς ορίσα στον κόσμο μας. Η Μαρία Παπακυρίτση φροντίζει τον ήχο. Κοτσατάκι alone στην παρέα σας. Για να δείξουν 12 ακριβώς. Ό,τι συμβαίνει κάθε Σάββατο και Κυριακή, αυτό το πρωινό διωράκι.

ακούσαμε και χθες. Ένα γκρουπ παιδιών από φοιτητές από το τμήμα του μουσικού τμήματος του Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα. Η μπάντα λέγεται Fat Band και τα έχει τα μελάκια της, ενώ πολλοί κόσμος.

Λοιπόν, επειδή τους αναζητάτε, Fat Band λέγονται και αυτό είναι το Baby. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, αλλά ο Σονούπο το περιμένουμε. Οπότε καλώς μας ήρθατε. Μας αρέσει να παίζουμε καινούργια τραγούδια, να ανακαλύπτουμε καινούργια group. Και να ρολάρουμε στο χρόνο της μουσικής. No condition is permanent. Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η Μαριχάτα.

Και μάθημα ιστορίας και μάθημα μουσικής. Καταρχάς το μήνυμα είναι σαφές. Καμία περίπτωση δεν είναι μόνιμη. Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού που λέμε κι εμείς. Αυτή είναι η Μαριχάτα.

ένα από τα αριστούργηματά τους. Είναι αυτός ο επιτονισμός λίγο δύσκολος. Δεν είμαι και μόνη άλλωστε. Λοιπόν, η Μαριχάτα ήταν αυτή. Το δισκάκι αυτό το οποίο κυκλοφορεί το 1976 και θα παραμένουμε για λίγο ακόμα στην Αφρική.

0: έρθουμε σε ένα γάλι.
1: Άννα Μαρία,
0: αυτοί εδώ οι τύποι δημιουργήθηκαν στα 70's και ακόμα υπάρχουν και ακόμα προσφέρουν και ακόμα παίζουν μουσικάρες.

Load Upload, το νούμερο 2 παρακαλώ. Έτσι ονομάζεται αυτή η έκθεση στην οποία θα πάω. Απορείς βλέπω. Κακώς θα πάω. Πραγματοποιείται στον Πειραιά. Ετωλικού 7. Η Αθηνά Λασιθιωτάκη έχει την επιμέλεια έκθεση. Θα ξεκινήσει στις 17 του μήνα, 17 Σεπτεμβρίου, και θα τρέχει μέχρι τις 13 Νοεμβρίου, οπότε υπάρχει χρόνος.

Λοιπόν, αυτή τη δεύτερη έκθεση την παρουσιάζει το σύμπαν. Έχει τον τίτλο, ξαναλέω, Load Unload. Βρισκόμαστε ήδη στο νούμερο 2. Σε καθέναν από τους κύκλους, οι σχεδιαστές που συμμετέχουν, οι καλλιτέχνες και τα brands. Τι κάνουν, δημιουργούν πρωτότυπα έργα, μπορεί να είναι και ήχοι, μπορεί να είναι και υλικά, μπορεί να είναι και αντικείμενα. Ουσιαστικά συνομιλώντας με ένα βιομηχανικό χώρο. Στον πυρήνα της έκθεσης λοιπόν αυτής βρίσκονται τα αντικείμενα. Διότι εδώ που τα λέμε, είμαστε εμείς και ένα κάρο αντικείμενα τριγύρω μας. Πόσα από αυτά παίζουν ρόλο? Πόσα από αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία? Με πόσα από αυτά έχουμε επαφή? Κανείς δεν ξέρει. Τα αντικείμενα παίζουν ρόλο ακόμα και στο μάθημα που διαβάζω τώρα, στο πώς επικοινωνούν οι άνθρωποι. Ας πούμε, αφήνοντας ένα αντικείμενο στην διπλανή θέση μου, σου στέλνω σε μυαλό ότι την έχω καταλάβει, ότι αποτελεί χώρο μου. Είναι τα αντικείμενα λοιπόν στη βάση. Και κάθε αντικείμενο εδώ σε αυτή την έκθεση έχει αποτύπωμα, αποτύπωμα χειρονακτικής, συχνά αόρατης εργασίας. Υπάρχει ένας άνθρωπος που το διαμορφώνει. Υπάρχει υλική μνήμη. Και ύστερα, Μαρία, τα αντικείμενα μεταμορφώνονται. Δεν είναι μόνο ένα ξύλινο, μια ξύλινη λεοπάρδαλη. Είναι η ξύλινη λεοπάρδαλη που έφερες από τις Βρυξέλλες το 1998. Δεν είναι η πολυθρόνα, η μεταλλική πολυθρόνα του Χρήστου Τσιγάρα, λέω τώρα έναν από τους σχεδιαστές. Είναι αυτό που συμβολίζει για σένα. Εκεί κάθισες και σκέφτηκες. Κάθισες και αντίκρισες. Τα αντικείμενα έχουν ανθρώπους που τα φτιάχνουν. Τα αντικείμενα δημιουργούν μνήμες. Unload, unload. Unload.

Στην έκθεση θα υπάρχουν και παράλληλες δράσεις. Ομιλίες, προβολές, DJ set, γαστρονομικές δράσεις και συναντήσεις. Ελπίζουμε ωραίες συναντήσεις. Load Unload 2, Memory Manual. Συμμετέχουν οι Χρήστος Τσιγάρας, Σίλερ Τσούρκο, Τσούκο, με συγχωρείτε, Έλιντορ Μεχίλη, ο Γογός Μίλη, Ειρήνη Ταμπασούλη, Ναταλία Μαντά, Τερέζα Στεπανιάν και Ζατάντα Μο. Στον Πειραιά, Αθηνά, στον Πειραιά, με συγχωρείτε, Αιτωλικού 7, 17 Σεπτέμβρη ανοίγει τις πόρτες της, 13 Νοέμβρη της κλείνει.

Εντάξει, έχουμε αφήσει 50 θέματα στη μέση ανοιχτά. Multitasking είμαστε εδώ. Έχω ξεκινήσει να λέω για το φεστιβάλ δράμας, για τις θεατρικές παραστάσεις που θα παίξουν του χρόνου, φέτος αυτή τη σεζόν, που θα ξαναπαίξουν. Κάτι θέλω ακόμα να πω για το Σπύρο Χαλβατζή. Coquillage et crustacé. Et c'est triste quand on pense à la saison. Πιστεύεις ότι πρέπει να πάρω το καμάκα το λεπτάκι που έδωσα χθες και να προλάβω?

λοιπόν, πέρα από το σεξουάρ για δολοφόνους, φέτος θα επαναληφθούν τα ανεξάρτητα κράτη. Είναι εξαιρετική παράσταση κατά την ταπεινή μου άποψη. Γιώργος Παλούμπης, βασισμένο πάνω σε ένα αληθινό γεγονός. Γιώργος Παλούμπης και δεν είπα και Αντώνης Τσιωτσιόπουλος. Τρίτη χρονιά, δύο σεζόν σχεδόν sold out, ένα το κρατούμενο. Ανεξάρτητα κράτη. Είδα τώρα στο τέλος σεζόν το Τζένι Νίκος Καραφάνος. Μου φάνηκε εξαιρετική η παράσταση. Σας την προτείνω. Βεβαίως, Κώστας Πρετεντέρης, Ασημάκης Γιαλαμάς, βασισμένο στο γνωστό Τζένι Τζένι. Γαλήνη Χατζηπασχάλη, που ήταν και πρωταγωνίστρια στην Ειρήνη. Εξαιρετική. Δεύτερο προτινόμενο. Κουτλής, Κουζίνα, θα δω, δεν είδα πέρσι. Με Μιχάλη Σαράντη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, στο ρόλο του Ανδρέη. Και ο Βυσσινόκηπος του Έκτορα Λυγίζου, δεύτερος χρόνος. Εννοώ το Άντων Τσέχοφ σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, στη σκηνή του Εθνικού. Μου άρεσε και αυτή η παράσταση.

βρισκόμαστε στη Βηρητό του Ιμπραήμ Μαλούφ. Ένας λογαριασμός στο Facebook κυκλοθυμικός με αφορμή το θάνατο του Σπύρου Χαλβάτζη ποστάρει τα δύο απόρριτα εντός οικών χαρτιά της Χούντας. Και το λέω και να τριχιάζω, γιατί δεν έχω ξαναδεί τέτοια αρχιακά στοιχεία. Υπουργείων Δημοσίας Τάξεως, Γενική Διεύθυνση Εθνικής Ασφάλειας Απόρριτων, Αθήνα, 13 Μαρτίου 1974. Χαλβατζής Σπυρίδων. Έτος γέννησης 1947.

Λέξεις ουδεμία. Αίρεσης ουδεμία πληροφορία. Οικονομική κατάσταση πτωχή. Οικογενειακό περιβάλλον βεβαρημένον ολικός. Κομματικήν δράσης. Υποστηρίζει Κομμουνιστικών Αρχών Κόμμα. Πολιτική δράσης. Ουδεμία πληροφορία. Δηλώσεις. Κληθείς ειρνήθη.

Γνωρίζετε ημίν ότι ο απολυθής των τάξεων του στρατού, τέος στρατιώτης Χαλβατζής Πυρίδων της ημετέρως μονάδος, την χάνων εν ενεργεία κομμουνιστής κατηγορίας γάμα. Ως τούτο είχεν γνωστοποιηθεί ημών παρά τερμοδίων αρχών ασφαλείας και κατά τη διάρκεια του συν την ημετέρα μονάδε υπηρεσίας του. Δήλωσε σαφώς ότι μένει σταθερός εις τας πεπιθήσεις του. Ο διοικητής Λοχαγός Κουλματζόγλου.

Η αλήθεια είναι ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Οπα, αυτός ο κόσμος έχει... Αυτά τα έχω κλείσει τα κινητά. Λένε το... Τα Viber, βαράνε τα Viber. Για σένα τα άνοιξα από Μακερίτσι τα Viber, να ξέρεις. Έχετε απόλυτο δίκιο και ευχαριστώ για αυτό το μήνυμα. Βεβαίως, ο κόσμος έχει ιστορία. Δεν ήρθε από το πουθενά. Υπάρχει ιστορία πίσω από τα πράγματα. Το ίδιο που λέγαμε και για τις καρέκλες και για τα αντικείμενα και για την ιστορία μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Πάντα οι εκπομπές Κυριακής είναι ξεχωριστές. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο στις 10.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιων της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εκτέλεση που προέκυψε πριν από λίγα χρόνια στο πλαίσιο της σειράς session Bloco Tech. Αυτή ήταν φυσικά η Celeste και το Love Is Back, η μεγάλη της επιτυχία από το ντεμπούτο της άλμπουμ, το Not Your Muse, που κυκλοφόρησε το 2021. Με αυτό ξεκινάει η σημερινή μας συνάντηση εδώ στον αέρα του Κόσμος. Πρωινό Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σας.

Τάνι Νουτζένια. Συναντούν την Μαρία Χωσέ Γκέρο και βάζουν έτσι αυτό το ναπολιτάνικο γκρουβ τους. Μια γερή δόση από την Ανταλουσία. Στο Αθελέρα. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Κάθε Σαββατοκύριακο 12 με 2 το μεσημέρι εδώ στον αέρα του Κόσμος. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση.

Tony Allen στο Secret Agent. Στη συνέχεια μια επιτυχία από το σήμερα, Little Sims και Lydia Kito στο Only. Και αυτήν η ημέρα στο California. Τα λέμε τηλεφωνικό στο 210-6066-429 και μέσα από το Facebook, το Instagram.

συνεργασία της Karen O με τον Will Nelson στο Under Pressure, αυτή πολύ ωραία cover εκτέλεση. Και φαντάζομαι κύλησε πολύ πιο ανέμακτα σε σχέση με την όλη διαδικασία στις αρχές δεκαετίας του 80 ηχογράφησης αυτού του κομματιού. Όλοι γνωρίζουμε τις συγκρουσιακές στιγμές μεταξύ David Bowie και Freddie Mercury, όχι σε προσωπικό επίπεδο, αλλά ήταν μια σφοδρή σύγκρουση δύο τεράστιων καλλιτεχνών και τελειομανών.

φωνή και οκτώ τσέλα. Αυτή ήταν η ιδέα που είχε η Μάνη πριν από 5 χρόνια, όταν και έστησε αυτό το project, το Voodoo Cello. Ανάμεσα στα τραγούδια που ερμήνευσε τότε ήταν και το Wild World που μόλις ακούσαμε, του Cat Stevens. Αναφέρθηκα προηγουμένως σε ένα άλλο cover που ακούσαμε, το Under Pressure, με την Karen O και τον Willie Nelson. Μπορείτε να βρείτε on demand στο rtk.gr το αφιέρωμα που κάναμε την περασμένη εβδομάδα για τα 80 χρόνια από την γέννηση του Freddie Mercury. Και επίσης μπορείτε να βρείτε και το μεγάλο αφιέρωμα με 2 ώρες εκπομπές. Και επίσης μπορείτε να βρείτε και το μεγάλο αφιέρωμα με 2 ώρες εκπομπές.

Brothers. Το γερμανο-ελβετικό ντουέτο των Errol Sharp και Lucas Vogel. Παντρεύουν πολύ ωραία το πιάνο με την ηλεκτρονική και την ambient μουσική. Και έρχονται στη χώρα μας, έρχονται στην Αθήνα σε λίγες μέρες από τώρα.

αξίζει να βάλετε αυτό το live στο καλεντάρι σας. Είναι αυτή την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόβο Φιλοπάπου, στο πλαίσιο των F-Hill Sessions.

ξεχωρίσει το τελευταίο διάστημα το Lost Weekend, το τρίτο studio album από την Phoebe Bridgers, κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα περίπου. Διατηρεί αυτή την χαρακτηριστική indie folk ταυτότητά της, αλλά ενσωματώνει παράλληλα και πολύ έτσι ενδιαφέροντα στοιχεία όπως ηλεκτρονικά, ambient, shoegaze και ψυχεδελικά στοιχεία θα συναντήσει κανείς σε αυτό το άλμπουμ. Ακούσαμε το Haunted. Για να πάμε πίσω στο χθες για τη συνέχεια.

ντεμπούτο και βραβευμένο με Grammy άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις αρχές των Tens, αν δεν κάνω λάθος, 2012-13, τώρα μου διαφεύγει ακριβώς η χρονολογία. Η ουσία είναι ότι ο Frank Ocean μας είχε χαρίσει τότε μια πολύ ωραία δισκογραφική στιγμή με αυτό το άλμπουμ, το Channel Orange, και αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία, το Lost, που μόλις ακούσαμε στον αέρα του Κόσμος. Για το φινάλι του πρώτου μέρους επισκεπτόμαστε ένα πολύ ωραίο άλμπουμ από την εγχώρια σκηνή και από την εγχώρια jazz σκηνή για την ακρίβεια. Είχε κυκλοφόρηση πριν από 2-3 χρόνια από τους IOTA το See Your Universe. Εδώ ακούμε το Aspect. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Επιστρέφω σε πολύ λίγα λεπτά για το δεύτερο.

0: Ζωή παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος.

τελευταία του δισκογραφική δουλειά με τίτλο Chronicles of a Diamond. Αυτή είναι η Black Pumas και το More Than a Love Song στον αέρα του Κόσμος. Ξεκίνημα δεύτερου μέρους της σημερινής μας συνάντησης. Είστε συντονισμένοι εδώ πάντα στο 93,6. Μας ακούτε live, μας ακούτε. Μπορείτε να βρείτε τις εκπομπές on demand φυσικά στο rtco.gr και μπορείτε να βρείτε όλο τον πλούτο σε ραδιοφωνικό επίπεδο της ΕΡΤ, όλα τα ραδιόφωνα, τα podcast, πολύ υλικό από το αρχείο της ΕΡΤ, mixtapes και πολλά πολλά ακόμη. Μαρία Παπακηρίτση στην ρύθμιση του ήχου.

Λόρα Εμβουλά στο Green Garden εδώ στον αέρα του Κόσμος. 2-10-60-66-429. Τα λέμε τηλεφωνικώς. Τσαφτάρουμε στο Messenger, στο Instagram και στο Viber. Κόσμος 936 στα social. Κόσμος Radio στο Viber.

με τη φωνή της Σίβων Άρτσερ. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Πολλά από αυτά σχεδίζονται και με την χθεσινή βραδιά. Από ό,τι καταλαβαίνω, αρκετοί βρεθήκατε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να παρακολουθήσετε live αυτό το πολύ ωραίο αφιέρωμα, για το οποίο μιλήσαμε και χθες, για τα 10 χρόνια από το θάνατο του Λεόναρντ Κοέν. Μιλήσαμε στο πρώτο μέρος για τους Grand Brothers που έρχονται αυτή την Τετάρτη. Γενικά αυτός ο μήνας και ο Οκτώβριος θα έχει πάρα μα πάρα πολλά. Σε φεστιβαλικό επίπεδο ξεχωρίζει σίγουρα και η επιστροφή του Jeff Mills στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα. Αυτή τη φορά για να μας παρουσιάσει αυτό το πολύ ωραίο project που είχε δημιουργήσει πριν από λίγα χρόνια με τον Tony Allen, το Tomorrow Comes the Harvest, στο Θέατρο Βράχων την επόμενη Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου με special guest τον Max Cooper.

0: Whatever you like.
1: I don't care, give a fuck about that now. Right now.
2: Δύο άλμπουμ με τα οποία έχουμε ξεχωρίσει μέχρι στιγμής μέσα στο 2026. Ακούσαμε αρχικά κάτι από την τελευταία δισκογραφική δουλειά του Thundercat με τίτλο Distracted. Ακούσαμε το What Is Left To Say. Για να πάμε στη συνέχεια σε αυτό το φρεσκότατο άλμπουμ που έρχεται από μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία της Erykah Badu με τον Alchemist στο Before The World Blows. Ακούμε

Και αυτή έτσι η μουσική πλευρά των BB Sound Machine στην τελευταία τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο Shopping Mountain αφήνουν το beat για λίγο. Το Afrobeat το οποίο χαρακτήριζε τον ήχο τους μέχρι στιγμής. Αποκτούν έτσι ένα πιο smooth ύφος μουσικά, πιο τζάζι αν θέλετε. Άκουσαμε το Love για το ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου ημιώρου. Είστε συντονισμένοι εδώ στο κόσμο στους 93,6. Είναι η Μάρη Παπακυρίτση απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου και είναι ο Μιχάλης Καμακάς στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι το Urban Sounds.

Πριν από μία δεκαετία και κάτι, οι Σύναψον είχαν ρημιξάρει αυτή την μεγάλη επιτυχία του Μπόγκα, το Μουνακί και Τσίνκα.

πάμε στο σήμερα για τη συνέχεια στους Αλαλάς. Και το κομμάτι Part Conception τους περιμένουμε αύριο στην Αθήνα, στον Καζάρτε.

προσωπικά από εδώ τα μηνύματά σας. Αρκετά από αυτά σχετίζονται και με αυτό το νέο ντοκιμαντέρ που υπάρχει εκεί έξω για τους Oasis, για το οποίο έχουμε μιλήσει και σε προηγούμενες εκπομπές. Τίτλος του Don't Look Back in Anger. Δεν έχω καταφέρει να δω ακόμα την ταινία, δυστυχώς στην δημοσιογραφική προβολή που έγινε πριν από λίγες μέρες ήμουνα εκτός Αθήνας, οπότε δεν έχω ακόμη σαφή εικόνα. Πάντως είναι μια ταινία που έκανε πρεμιέρα στην Βενετία πριν από λίγες μέρες, προβάλλεται πλέον και στις ελληνικές αίθουσες. Το οποίο ακολουθεί την περιοδία τους την περασμένη χρονιά, το 2025. Συναυλίες, παρασκήνια και η συνύπαρξη των αδελφών Γκάλαχερ στο επίκεντρο έπειτα από 16 χρόνια χωριστών διαδρομών. Των επόμενων ημερών, οπότε μόλις καταφέρω να δω το σχετικό ντοκιμαντέρ θα επανέλθω και εννοείται και εσείς αν έχετε δει την ταινία μπορείτε να μας στείλετε στους τρόπους επικοινωνίας τα σχόλια της εντυπώσεις σας.

Positive Touch εδώ στον αέρα του Κόσμος. Στους Oasis προηγουμένως, να σας υπενθυμίζω πως υπάρχει εκεί έξω και το σχετικό podcast που είχαμε κάνει για την επανεμφάνισή τους, μια ημίωρη κατάθεση ψυχής στο πλαίσιο του Geek Time για όλα όσα είδα και έζησα ένα χρόνο πριν στο Manchester και μάλιστα στην πρώτη μέρα των συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, 5-6 εμφανίσεων που είχαν πραγματοποιήσει στη γενέτειρα πόλη τους. Μπορείτε να το βρείτε on demand στο erteco.gr. Πάμε κάπου εδώ, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, σε ένα από τα άλμπουμ τα οποία ξεχώρισα αυτή την εβδομάδα και είναι το νέο στούντιο άλμπουμ του Bonobo.

Static είναι ο τίτλος του νέου στούντιο άλμπουμ του Bonobo. Μίλησαμε από το καλοκαίρι, το περιμέναμε πώς και πώς. Ξεχωρίζει η συνεργασία του με την Arujah Ftap σε αυτό το άλμπουμ. Ένα κομμάτι το οποίο είχε κυκλοφορήσει αρχικά ως single. Εδώ ακούσαμε το Youth's Fountain. Είναι, είναι ο Simon Green, είναι ένας μάστερ της ατμοσφαιρικής ηλεκτρονικής μουσικής που δημιουργεί έτσι με τον ήχο του κινηματογραφικές εικόνες. Μου άρεσε πάρα πολύ, με κέρδισε από την πρώτη ακρόαση. Σίγουρα θα επιστρέψουμε και σε επόμενες εκπομπές φινάλε. Για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Ευχαριστώ την Μαρία Παπακυρίτση που φρόντισε τον ήχο εδώ στον αέρα του Κόσμος για τις προηγούμενες 2 ώρες, και φυσικά ακολουθεί ο Γιώργος Πολυχρονίου από τις 2 μέχρι τις 4. Σας αποχαιρετώ με τους Massive Attack και το Teardrop. Ήταν ο Μιχάλης Καμακάς στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.

καλημέρα. Φιλάκια και από μένα για τη Μαρία Παπακερίτση, που έχει τον τεχνικό έλεγχο του G-Poly Group, που μόλις άρχισε με το κλασικό κομμάτι The Drugs Don't Work από το άλμπουμ Urban Hymns, που ήταν νούμερο 1 σαν σήμερα το 1977 στη Μεγάλη Βρετανία. Verve και Πάσης Αγγλίας. Πώς λέμε ρε παιδί μου, Τάδε και Πάσης Ελλάδος. Σας καλημερίζω λοιπόν για στο κυριακάτικο έτσι G-Poly Show, G-Poly Groove μάλλον, από το υπέροχο μουσικό ραδιόφωνο της Αθήνας και όλης της χώρας, μιας και είναι έτσι επανελλαδικής εμβέλειας το ραδιόφωνο μας, από το Κόσμος δηλαδή 93,6, και αν δεν ακούτε καλά εκεί υπάρχει και η άλλη δεύτερη συχνότητα αναπληρωματική που λέμε 107. Λοιπόν, Don Henley. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις, καλά, μουρταδέλα. Κάτι δικά μου λέω.

Days of Summer. Παιδιά, Summer και σήμερα, έχετε δίκιο που φουμπλέγατε μερικοί έτσι μεταξύ σοβαρού αστείου πριν από μία Κυριακή που έπαιζαν φθινοπορεινά τραγούδια, γιατί τυπικά είχε μπει το φθινόπορο στη ζωή μας του 2026, καλοκαίρι. Σήμερα έχουμε και κουφόφραση όπως και χθες βράδυ, υγρασία, αλλά πολύ ζεστή. Όλοι σκέφτονται να πάνε πάλι θάλασσα. Αλλά επειδή αρχίζουν τα σχολεία μεθαύριο, έλεγα να κάνουν αύριο μάλλον, να κάνουν μια έτσι οικονομία δυνάμεων. Τι έλεγα, τον Don Henley, ο κιθαρίστας, τραγουδιστής, συνθέτης των Eagles, σαν σήμερα το βίντεο στα MTV Music Awards που έγιναν σαν σήμερα όπως κάθε χρόνο 13 Ιανουαρίου του 1985, αν εξαιρέσουμε το βίντεο για το We Are The World, για τα παιδιά, τα παιδάκια, τα πεινασμένα παιδάκια της Αφρικής που έγινε ένα charity album και ένα charity CD single, μάλλον και βινήλιο το 85, πήγε ακόμα βινήλιο. Λοιπόν, αυτό ήταν εκτός συναγωνισμού, ήταν πρώτο και καλύτερο. Μετά βραβεύτηκε το κομμάτι αυτό σαν βίντεο, επαναλαμβάνω, από το αξέχαστο και αγαπημένο κάποτε συντροφιά μας, ήταν ειδικά στα πρώτα χρόνια για μένα τουλάχιστον, και αν θέλετε προσωπικά, αλλά κυρίως για επαγγελματικούς λόγους, το MTV MTV Music Awards. Καλύτερο βίντεο λοιπόν της χρονιάς, το The Boys of Summer με τον Don Henley. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο εκλεκτός των εκλεκτών, Peter Cetera.

ωραίο τραγούδι και ήταν και νούμερο ένα στο αμερικάνικο chart με τον Pete Cetera, που ήταν ο κλασικός, η φωνή των Chicago, μιας μεγάλης σπουδαίας μπάντας που εγώ την γνώρισα αγοράζοντας τον πρώτο τους δίσκο στο Λονδίνο, φοιτητής 2 χρόνια αργότερα από την κυκλοφορία, μεταχειρισμένο το πήρα, 80 πένες, κάτι γράφει 99 πένες, διπλό αμερικάνικο στο... Πώς λεγόταν, Petticoat Lane, έτσι, μία από τις αγορές που είναι μεταχειρισμένων αντίκες, ξέρετε τα γνωστά. Λοιπόν, και Portobello, τώρα θυμήθηκα. Chicago Transit Authority λεγόταν το άλμπουμ. Αυτό είναι το 10ο άλμπουμ των Chicago με τίτλο Chicago X, δηλαδή 10, για τα γενέθλια του Cetera που σήμερα γίνεται 82 ετών, μιας και γεννήθηκε σαν σήμερα 13 Σεπτέμβρη του 1944. Περισσότερο Cetera, αλλά αυτή τη φορά με Chaka Khan. Feels like dreaming.

Chris Pan που του αρέσει ο Peter Cetera. Είναι τα ωραία χρόνια της δεκαετίας του 80. Πρώτο κομμάτι αυτό είναι δεκαετίας 90, αλλά η φωνή του Cetera είναι από τα late 60s, τώρα δεν είναι μόνο 70s και 80s, αλλά 80s έγινε έτσι πιο pop η μπάντα από έτσι rock που ήταν στη δεκαετία του 60 και στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70. Chicago. Πολυμελές γκρουπ όπως και Blood, Sweat and Tears, που λόγω γενεθλίων του David Clayton Thomas, του Καναδοβρετανού lead singer της μπάντας, αυτή ήταν jazz rock και αργότερα jazz symphony rock, η Blood, Sweat and Tears. Έχουμε τέτοια πράγματα σήμερα λόγω του μουσικού ημερολογίου. Κυρίες και κύριοι, η Janis Ian. Έχουμε πάρα πολλά χορευτικά από εδώ και πέρα. Τα έλαβα στην αρχή λόγω έτσι.

Κάποια παιδιά να σύγχρονα φιλή. Φεύγει η Κυρίτσι, ήρθε ο κύριος Ηλίας. Τι είπα, θα πάμε διαμάντιες. Εδώ είναι με τα διαμάντια της δισκογραφίας.

αρχικά παιδιά που έχουν έρθει από το πρωί εδώ, έχουν έρθει εννοέτω εισαγωγικών στη μουσική μας σελίδα G-Poly Show στο Facebook. Πρώτος από όλους ήταν βέβαια ο Φώτης Αργοτοφασίλης, 12, 13 και 50. 13 και 50, τι σημαίνει αυτό? Α, 2 παρά 10, νομίζω να θα ήταν νωρίτερα. Άλλες φορές από τη μία η ώρα στέλνει μήνυμα, δηλαδή μία ώρα πριν αρχίσει η εκπομπή. Είμαι ακόμα σπίτι μου. Ο αιώνιος φίλος μου Διονύσης Δήμος, έχω χάσει το καταπληκτικό ζευγάρι Έλενα Γαμβερσέα και Φώτη Φόντα, τον Γιώργο Πυριόχο, τον Γιάννη Αλαμάνο, τον Αλεξάνδρα Φερλέ, τον Θάνο Πέπα και τη Ζόουλα φαντάζομαι, τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο Νίκος ο Πέρης, ο Κρίς Πάνα ο φίλος μου, Τίμος, Ηλίας, η Μασιμάκης, Μάικ και πολλοί άλλοι. Κυρίες και κύριοι, Τζιν Πέιτς, ο ενορχιστρωτής, παραγωγός και συνθέτης, επιστήθιος φίλος του Barry White. Από το Hot City Album του Gene Page που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1939, ακούμε ένα κομμάτι που έχει γράψει ο Barry White. Αμέσως μετά διαφημισούλες και ακριβώς και μισή παρά 25 περίπου, το δεύτερο ημίωρό μας αρχίζει γενομένης με το κομμάτι George Benson's Beautiful Song.

συμπάθεια του φίλου μου του Διονύση, μεγάλη συμπάθεια. Έχει όλα τα άλμπουμ όπως και εγώ. Εδώ λέγεται το άλμπουμ Hot City. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Έχει μέσα καταπληκτικές συνθέσεις και γνωστές και άγνωστες του Barry White. Ανάμεσά τους και το περίφημο Latin Soul. Satin Soul, συγγνώμη, Satin Soul των Love Unlimited Orchestra. Διαφημίσεις και ερχόμαστε. Κόσμο.

συνδέομαι με το μέγαρο μουσικής για να ακούσετε την ώρα. Με συγχωρείτε. Είναι ένα καμάτι που είχα πει στο φινάλε του πρώτου ημιώρου ότι ανήκει στο ρεπερτόριο του George Benson. Είναι και παραγωγή του θρυλικού πλέον Bluey από τα Barbados και αρχηγό των Incognito. When love always coming. Ladies and gentlemen, George Benson.

Love Comes Calling, ladies and gentlemen, από το That's Right album by George Benson. Παραγωγή Incognito. Είναι και ο Tommy Lipuma, βέβαια, άλλος σπουδαίος παραγωγός και μεγάλος μουσικός, κυρίες και κύριοι. Σαν σήμερα έφυγε τη ζωή ο αγαπημένος των φίλων της rap μουσικής, ο περιβόητος Tupac. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες, αν θέλετε, προσωπικότητες αυτή της μουσικής επανάστασης των late 80s. Τώρα, εντάξει, μην σας λέω την ιστορία του Tupac. Το μόνο που πρέπει να θυμηθούμε είναι ότι σαν σήμερα, 23 Σεπτέμβρη του 1996, έφυγε από τη ζωή 6 μέρες αργότερα από τότε που τον πυροβόλησαν μέσα στο αυτοκίνητό του στο Las Vegas, αν θυμάμαι καλά. Σήμερα για την επέτειο θανάτου, σαν σήμερα το 96, θα ακούσουμε Tupac featuring T.I. φοβερός ράπερ στην επόμενη γενιά, βέβαια, του 2000, 90s 2000, και στα φωνητικά η περιβόητη Ashanti. Ladies and gentlemen, Tupac and Pac's Life.

show, late 60s, 70s, psychedelic soul, που παίζονται μεταγενέστερα στις δεκαετίες 2000 και 2010 από τον George Howard και τώρα από τον Dave Koz.

Summertime και προηγουμένως Running Away από το θρυλικό άλμπουμ των Sly and the Family Stone, originally There's a Riot Going On. Εμείς το παίξαμε με τον Dave Coz και μερικούς συναδέλφους φίλους, επίσης έτσι αρχηγοί των πνευστών, δηλαδή σαξοφωνίστες οι δύο τουλάχιστον, όπως ο Richard Elliot και ο περίφημος Gerald Albright, που τους έχουμε κάνει συστάσεις πολλές φορές σε εκείνους που δεν ξέρουν τόσα πολλά πράγματα από τους μουσικούς της smooth jazz. Κυρίες και κύριοι, Ramsey Lewis and Nancy Wilson.

0: Philadelphia Sound. Philadelphia Records. Γραμμένα από Kennedy Dam, Leon Huff. Συμμετέχουν στα φωνητικά. 11 λεπτά είναι το τραγούδι. Ναι, 11 λεπτά, παρακαλώ. Billy Paul, Archie Bell and the Drells, Lou Rawls, Didi Sharp Campbell, Teddy Pendergrass και Harold Melvin and the Blue Notes.
1: I tell you, the garbage in some places was stacked up.
0: Λου Ρόλς.
1: At night.

Let's clean up the ghetto. Με όλα τα αστέρια του Philadelphia Sound και της Philadelphia Records, γραμμένα από τους ιδιοκτήτες μουσικούς αλλά και παραγωγούς Kenneth Gamble and Leon.

έτσι να τα ακούει και ο Λάκης ο Βενιός. Και φυσικά Archie πέρα τα τέρα στο είπα Lou Rawls Didi Sharp Campbell. Κυρίες και κύριοι, απολαύστε Ramsey Lewis and Nancy Wilson, όπως το λέει ο G. Pauly τώρα.

Πριν τις 3 ακούτε Γιώργο G. Πόλη Πολυγωνίου. G. Πόλη Groove. G. Πόλη Groove. Σαββατοκύριακο 2 με 4 το μεσημέρι. Καλή Κυριακή σε όλες και όλους. Καλή Κυριακή. Μεγάλη Ράμσεϊ και η φωνάρα της Soul Jazz Nancy Wilson. Closer than close.

χαμόγελο, αισιοδοξία, παρά τις αντιξιότητες και τις ατυχίες της καθημερινότητας. Πρέπει να βρούμε κέφι, πρέπει να βρούμε τέφι, πρέπει να βρούμε αισιοδοξία, χαμόγελο.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

του G-Poly Groove ξεκίνησε με τον γνωστό πιανίστα της δεκαετίας του 50 και του 60, Charles Brown. Παίζει με πάντα και σοβαρά τραγούδια αλλά και εμπορικά, για να διασκεδάζουμε τον κόσμο. Όπως αυτό το κομμάτι, το Route 66, από τον πιανίστα και τραγουδιστή Charles Brown, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1922.

No More for the Road album, με το classic of all time Route 66. Γεννημένο σαν σήμερα το 22, έφυγε από τη ζωή το 1999. Μεγάλος πιανίστας και τραγουδιστής, έκανε καριέρες κυρίως εκεί στη δεκαετία του 40, τέλη 40, 50 και 60, και έγραψε πολλά τραγούδια blues περισσότερο και λίγο jazz, blues and jazz. Σαν σήμερα όμως γεννήθηκε και η περίφημη Johnny Sledge, μία από τις τέσσερις αδελφές Sledge, που αποτελούσαν το πιο επιτυχημένο γυναικείο μαύρο γκρουπ της δεκαετίας του 70, χάρη βέβαια και την παρουσία των Bernard Edwards και Nile Rodgers. Κάποια στιγμή, ειδικά μετά το άλμπουμ We Are Family και He's the Greatest Dancer. Σήμερα θα ακούσουμε λόγω γενεθλίων της Johnny, γεννήθηκε σαν σήμερα 13 Σεπτέμβρη του 1956 το κλασικό κομμάτι του Smokey Robinson που τραγούδησε originally η Mary Wells στα 60's, το επαναλαμβάνουν στα 80's οι Sisters Sledge. Τίτλος My

στον αμερικάνικο σταθμό αλλά και στο κρατικό ραδιόφωνο ατόπιζε. Ήταν πολύ γνωστή επιτυχία το My Guy με τη Mary Wells, γραμμένο από τον Smokey Robinson. Σήμερα όμως έχει γενέθλια και ο David Clayton Thomas. Έχουμε κάνει και αφιερωματάκια για τον David Clayton Thomas, έναν βρετανό Καναδό που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, που ήταν ο lead singer του αμερικάνικου jazz rock συγκροτήματος Blood, Sweat and Tears. Ο David γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941, όπως είναι γνωστό από την εκπομπή κυρίως, αλλά και από τον κόσμο, από το Cosmos Radio γενικότερα. Εμείς είμαστε μέσα στα μουσικά πράγματα και για το ελληνικό αλλά και για το διεθνές ρεπερτόριο. Το ελληνικό εννοώ το μοντέρνο, γιατί το έχουμε για το δεύτερο πρόγραμμα, που είναι και έχει το ποιοτικό ρεπερτόριο, το ελληνικό και φυσικά και ελαφρο λαϊκό. Ποικιλία, κυρίες και κύριοι, παίζουμε και R&B και hip hop και jazz και blues και latin και jazz latin και country and western. Πού δεν τα βρείτε αυτά? Παλιά παίζαμε και ethnic και τώρα παίζουμε λίγο λιγότερα βέβαια, και latin, πολλά latin. Ο σταθμός ήταν 25 years ago, ήταν τότε μόδα και η latin και κυρίως η ethnic. Γι' αυτό και ονομάστηκε Κόσμος. Μουσική για όλο τον κόσμο αλλά και από όλο τον κόσμο.

Love from G Poly. Πάντα βινήλια και κανονικά CD. Και όταν είναι και πώς λένε αυτά τα. Αχ, τώρα είμαι και λίγο ζαλισμένος. Remastered. Είναι καταπληκτικός ο ήχος στα ακουστικά μου. Άλλο το βινήλιο, άλλη χάρη έχει. Αλλά και το Remastered CD είναι, όπως ήταν των Blood, Sweat and Tears, με τον David Clayton Thomas. Thank you very much, thank you.

έστω μια φορά το χρόνο το παίξουμε. Το παίζω πάντα στο, στο ραδιόφωνο. Κάθε χρόνο, μια φορά μίνιμουμ. Μ' αρέσει ρε παιδί μου, με ξεσηκώνει, με κάνει και αγαπάω περισσότερο από ό,τι αγαπάω. Sweet honey wine. Τι ωραίο, με τον Dr. Lonnie Smith. Μην το παιδεύετε με τον Lonnie Liston Smith. Άλλος ο ένας, άλλος ο ένας είναι οργανίστας αυτός. Ο άλλος είναι κιμπορτίστας, πιανίστας. Και οι δύο τέλη, 9 στα 10 με 10 το άριστα. Ladies and gentlemen, Seal Johnson.

παρουσιάζει ο Γιώργος Πολυκονίου. Στον ήχο ο κύριος Διαμάντης. Σαββατοκύριακο στο Κόσμος. 2 το μεσημέρι. Με όλα τα καυτά hits όλων των δεκαετίων. Slow, μέχρι τα πιο χορευτικά. Αλλά από όλα τα είδη μουσικής. Επιτυχίες, ψαγμένα, δύσκολα, σπάνια. Όλα για σας.

Togetherness and Devotion. Πολύ ωραίο γκρουπ, παίξαμε λες Soul Funk δεκαετίας 70 αλλά και 80 και 90. Jeffrey Osborne έκανε μετά πολύ ωραία solo καριέρα. Ας ακούσουμε σε λίγο κάτι ενδιαφέρον και αμέσως μετά έχουμε Cool the Gang and Chuck Brown and the Soul Searchers από το album We Are the People.

0: Γνωστός, δηλαδή πολύ γνωστός, τζιπολικός όπως με αναφέρει. Ένα διάλειμμα, έχουμε διάλειμμα. Φέλε λίγο στραγάλια, φυστηγία, παστατέμπο, σάμαλι, παστέλικο, κάτι ρε παιδί μου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

and Peaceful από τα καλά άλμπουμ των Cooler the Gang. Και τώρα ας ακούσουμε ένα αγαπημένο μου άλμπουμ που τον τρόμαξα το βράδυ, το βρήκα. Το κομμάτι έχει γράψει ο James Brown για λογαριασμό της Lynn, πώς λέγονταν, Lynn Collins. Σήμερα το ακούμε από τους Soul Searchers. Think about it, baby. Από ό,τι γινότανε κάποτε στα κλαμπ, Τσίλι Χρήστος, κυρίες και κύριοι. Αλλά με την Lynn Collins σε παραγωγή James Brown. Αυτή είναι μεταγενέστερη εκτέλεση, καταπληκτικότερη και μεγαλύτερης διάρκειας, βέβαια. Think about it, του Jack Brown Group, Soul Searchers.

Soul Searchers και το album We the People. Από περίπου 53 λεπτά θέλουμε για να λήξει και το κυριακάτικο G-Poly Groove. Νομίζω περνάτε καλά με τα κορευτικά. Χθες ήμουν λίγο πιο υποτονικός. Την είχα γράψει την εκπομπή Τετάρτη. Την μέρα εκείνη πέθανε και ένα συγγενής. Έφυγε από τη ζωή και ο Γιώργος Μαζονάκης. Σας τα έλεγα χθες. Και ήμουν λίγο φτιαγμένος έτσι, κουλαριστός, ξέρετε. Ήρεμος. Όπως η μουσική που παίζει. Τζάζι. Yeah, adult music. Sea Wind.

Έχω όλα τα άλμπουμ της Mary Wells, όλα τα άλμπουμ του Smokey Robinson, τα solo, και με τους Miracles, όταν δει τη σειρά τους, θα κάνουν ανάρτηση όπως έκανα με την Dolly Parton. Λοιπόν, Lola Fitzgerald. Αφού έχουμε μια Latin έτσι ατμόσφαιρα, ας την συνεχίσουμε για μερικά ακόμη λεπτά.

τραγούδια δεν έχουμε παίξει με την Λόρα Φίτζη. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Το επόμενο κομμάτι το έχουμε ξαναπαίξει μια φορά στα 5 χρόνια τώρα που του δεύτερου ημιχρόνου που κάνω ραδιοφωνική εκπομπή στην ΕΡΤ μετά από εκείνη στη δεκαετία του 70, πολλά χρόνια, 74-90, 16 χρόνια και 5-21 και 10-31 βγήκα. Λοιπόν, το έβλεπα σε μια στην ασπρόμαυρη τηλεόραση της δεκαετίας του 70, μια διαφήμιση για ποτό και δεν μπορούσα να, δεν είχαμε πληροφόρηση ποιο κομμάτι είναι. Διαφήμιζε ένα ποτό, διαφημιστικό σποτ τηλεοπτικό, πολύ όμορφο, και είχε το τραγούδι αυτό. Το ανακάλυψα 2 χρόνια αργότερα και λέγεται Love of Mine.

ότι αύριο αρχίζει, νομίζω ότι αύριο αρχίζει η καινούργια σεζόν. Έτσι δεν είναι? Έχουν έρθει όλοι πια. Έτσι γίναμε πάλι πολλές που λέει και ο Ψιδάκης, χαμός γίνεται τα αυτοκίνητα. Όποια ώρα και να είναι γεμάτο. Ενώ χαρήκαμε όσα διαστήματα χρονικά μείναμε downtown, δηλαδή στην Αθήνα, και δεν ήμασταν διακοπές. Χαρήκαμε, ρε παιδί μου, τις διαδρομές. Πήγαινα Χαλάνδρη Παλιό Φάλιρο σε 45 λεπτά, σε 40. Τι λέω εγώ, γλυφάδα σε 40 λεπτά. Στο Φάλιρο για 20 λεπτά. Τα φανάρια δηλαδή μέσα στα μάτια, τίποτα άλλο. Καινοί οι δρόμοι. Αύριο αρχίζει και η σχολική σεζόν. Για εμάς τους μαθητές και τις μαθήτριες εύχομαι καλή σχολική χρονιά. Με αγάπη από Τζιπόλη. Ο κουβανός σαξοφωνίστας και μάλιστα άλτο σαξοφωνίστ και κλαρινίστας Πακίτο Ντε Ριβέρα. Έχουμε παίξει πολλά κομμάτια. Για το φίλο μου τον με τη ζωήτσα μου, η ζωή δεν πρέπει μόνο να χορεύει, έτσι είναι. Θάνο, Πέπα, ναι. Σε έβλεπα χθες, έκανα μια ανάρτηση στο Facebook. Είπα να γράψω, αλλά δεν ασχολούμαι με ποδόσφαιρο. Ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, είμαστε αντίθετοι στα αθλητικά, δεν έχει σημασία. Διαφήμιζες με τη Λίμπαν. Τι έχουν πάθει οι Ολυμπιακοί με τη Λίμπαν. Θάνος το καλό, Θάνος, Πέπας.

κλαρινέτο και τώρα άλτο σαξόφωνο. Πολύ ωραίο. Έχω παίξει πολλά κομμάτια στο G-Poly Group. Έχω πολλού δίσκου του δηλαδή. Τον λάτρευα από παλιά, από τη δεκαετία του 70, όταν το πρώτο άκουσα και πήρα το πρώτο δίσκο του. Τώρα έχω αρκετού. Πακίτο de Rivera από την Κούβα. Εγώ ήμουν από την Κούβα, δηλαδή Άγιο Αρτέμιο. Κοντά είμαστε. Λοιπόν, 8 λεπτά πριν τις 4, να θυμίσω ότι με την έναξη στην ουσία και της ραδιοτηλεοπτικής σεζόν, ότι αύριο στο δικό μας ραδιόφωνο ξεκινάει αυτό το εξάωρο το φοβερό, που πραγματικά είναι υπέροχο, γιατί συνδυάζει και είδηση πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική ακόμα, αλλά που αφορά και την και τη γειτονιά μας, την πόλη, πολλά ενδιαφέροντα εικαστικά θέματα και χρηστικά και μουσική, γιατί και οι τέσσερις, δηλαδή ο Προκόπης Ζούκας στο 8-10, ο Δημητριάδης, ο Γιάννης, αλλά και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, που είναι στο επόμενο διώρο, είναι και δημοσιογράφοι και μουσική παραγωγή, όπως και ο Γιώργος ο Μουχταρίδης, που έχει το τελευταίο, έτσι, αν θέλετε, διώρο του εξάωρου μαγαζίνο Monday to Friday στο Κόσμος 93,6 ή 107. Να κλείσουμε με Deodato. Eumir Deodato.

Πες μου το όνομά σου. Ηλίας, ναι. Παιδιά, και τα τελευταία λεπτά πάντα είμαι. Γιατί πα το τέρμα τη μουσική και ζαλίζομαι. Εννοώ στα ακουστικά μου. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή εβδομάδα, καλή σεζόν από αύριο. Να είστε πάντα καλά, με υγεία, χαμόγελο και αισιοδοξία. Και να αγαπάτε τους ανθρώπους και τη φύση και τα κατοικίδια ζωάκια τουλάχιστον. Σε λίγο ο Ιωσήφ Βάγκερ με αγάπη. Να είστε καλά, να τον ο Ιωσήφ. Να τον, να τον, σώπο, δίπου, με σκόλιο. Τα έχω παιδέψει.

0: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

New York, New York, ο Ben Long Soul σε αυτή την διασκευή, σε ένα τραγούδι που θεωρείται πια ένα jazz standard, μια και έχει διασκευαστεί από πολλούς, τον έχουν υπογράψει σπουδαίοι μουσικοί, έχουν παίξει μουσική σπουδαίοι για αυτό το τραγούδι, από την ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε με τον ίδιο τίτλο. John Carter και Fred Depp το έγραψαν. Φόρος τιμής στην πόλη καταγωγής του Μάρτιν Σκορσέζε, η Νέα Υόρκη, με πρωταγωνίστρια τη Λάιζα Μινέλη και πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Δύο μουσικοί κεραστές. Ο Ρόμπερτ Ντενίρο είναι ένας σαξοφωνίστας, ο Τζίμι.

Αυτός λοιπόν έγραψε το τραγούδι για την ταινία, βέβαια. Έτσι λέει η ταινία, έτσι λέει το σενάριο. Έγινε επιτυχία στο κατάλογο της jazz μουσικής. Και πηγαίνει εκεί και βλέπει τη Φράνσιν, αυτή που είχε δει πριν κάποια χρόνια νωρίτερα στη Νέα Υόρκη, αυτήν την ημέρα που ονομάζεται VJ, δηλαδή η ημέρα Day VJ, δηλαδή τότε που νίκησε η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν την Ιαπωνία και η αυτοκρατορική Ιαπωνία παραδόθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε όλοι ήταν στη Νέα Υόρκη και αλλού βεβαίως που γιόρταζαν το τέλος του πολέμου. Έτσι ξεκίνησε η ταινία, έτσι ξεκίνησαν και οι μουσικές ιστορίες εδώ στο κόσμο. Συναντή ακόμα 6-7 παρέα σας ο Ιωσή Βάγκερ, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, μετά από το Γιώργο Πολυχρονίου, το G-Poly Show, το μοναδικό ραδιοφωνικό show στην ελληνική ραδιοφωνία και όχι μόνο. Πάμε να ακούσουμε και άλλα τραγούδια για τη Νέα Υόρκη, όπως και χθες, όπως σας είπα, και σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα στην πόλη αυτή της Νέας Υόρκης, στη Μητρόπολη της Νέας Υόρκης, που προχθές εκεί έγιναν οι τελετές για την μαύρη επέτειο των 25 χρόνων από την τρομοκρατική επίθεση και τους χιλιάδες δολοφονημένους που άφησε πίσω της. Ο Λένι Γκράβης τραγουδάει για την πόλη του New York City.

Ο Λένι Κράιτς θα τραγουδά για την πόλη του. Η νέα Ρώμη θα έλεγα, η Μητρόπολη του κόσμου, η Νέα Υόρκη. Από το Στράτ, από το άλμπουμ που έβγαλε ο Λένι Κράιτς το 14, πριν δύο χρόνια έρθε και στη χώρα μας πάλι ο Λένι Κράιτς. Πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα στο Χάρλεμ με το Harlem Shuffle, αυτό το τραγούδι που έγινε επιτυχία από το δίδυμο Bob and Earl το 1963. Εδώ σε μια διασκευή που έγινε στα 80's από τους Rolling Stones.

τραγούδι λοιπόν που αναβίωσε από τους Rolling Stones και έγινε και πάλι επιτυχία. Πολύ ωραίο ήταν και το βίντεο κλιπ, ένα animation, το φοβερό animation που είχε γίνει τότε για την κυκλοφορία του Hall & Sample από τους Stones. Τότε το είχαν κάνει επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Το είχαν δουλέψει εντωμεταξύ πριν το τραγουδήσουν στο στούντιο μαζί με τον Bobby Womack. Πριν έρθει στο στούντιο ο Mick Jagger, γιατί τότε ο Womack είχε συνεργαστεί με τους Stones για να φεγγάρει, τέλος πάντων, και κυκλοφόρησε και με αυτούς το 86. Το πρωτότυπο είναι αυτό εδώ, Bob and Earl. Και αυτή η εισαγωγή μπορεί να σας θυμίζει κάτι, έχει σαμπλαριστεί από τους House of Pain στο

Open Air, ένα ντουέτο της soul μουσικής, Bobby Day και Earl Nelson, ήταν και οι δύο μέλη του σχήματος The Hollywood Flames, ένα doo-wop group από το Los Angeles. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στο Harlem. Πάμε να ακούσουμε τώρα τους U2, που έγραψε ένα τραγούδι για τον Άγγελο του Χάρλεμ, αναφερόμενοι στην Billie Holiday. Από το περίφημο τους Rattle and Hum. Angel of Harlem.

Angel of Harlem από τη φωνή του Bono, ηχογραφημένο στα στούντιο του Memphis, στα Sun Studio, τα ιστορικά Sun Studios, στο Tennessee. Το 1987-88 κυκλοφόρησε με το άλμπουμ Rotherham, και παίζουν μέσα και τα περίφημα The Memphis Horns στην παραγωγή αυτού του τραγουδιού. Ένα λοιπόν τραγούδι που είναι αφιερωμένο και αναφέρεται στην Billie Holiday, και στους στίχους περιγράφεται ότι όταν έφτασε η μπάντα στη Νέα Υόρκη μια κρύα μέρα του Δεκεμβρίου, παραμονές εορτών, άκουσαν στον ραδιόφωνο WBLS να παίζει την Billie Holiday, ενώ στο τραγούδι αναφέρονται και άλλα μεγάλα ονόματα της blues και της jazz, όπως John Coltrane και Miles Davis. Πάμε να ακούσουμε όμως μια άλλη γυναικεία φωνή θρύλο, που δεν είναι άλλη από την Aretha Franklin, στο Spanish Harlem, γιατί υπάρχει και αυτό το Harlem, το ισπανικό Harlem, για τους Λατίνους.

Spanish Harlem, μια περιοχή στη Νέα Υόρκη, μια συνοικία που είναι χαρακτηρισμένη από την αφροαμερικάνικη κοινότητα της Νέας Υόρκης, εκεί που γνώρισαν δόξες πίσω πριν ένα αιώνα περίπου, ευληματικές μορφές της blues και της soul και της jazz, από Billie Holiday μέχρι πολλούς ακόμα, που έδιναν παραστάσεις στο περίφημο Apollo Theater, ξεσηκώνοντας τα πλήθη. Και βέβαια πια τα πράγματα έχουν αλλάξει, δεν είναι τόσο κακόφημη η συνοικία και δεν υπάρχει η εγκληματικότητα που υπήρχε στο παρελθόν. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν υπάρχουν καινούργια κλαμπς και ο κόσμος απολαμβάνει εκεί τη μουσική χωρίς να φοβάται. Είναι μια συνοικία όμως που βαλάει αυτή την ιστορία και το μύθο. Ένας που τραγούδησε ακόμα για το Χάρλεμ είναι ο Γκάρλαντ Τζέφρις, γεννημένος στη Νέα Υόρκη κι αυτός. Παιδί μαύρης και λευκής και πορτορικανικής καταγωγής, μίξ δηλαδή, είχε υποστεί και αυτός διακρίσεις λόγω του χρώματός του. Ωστόσο, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο των Σιρακουσών ιστορία της τέχνης, έγινε φίλος και ήταν συμφοιτητής και μουσικόφιλος με τον Ρου Ριντ, μαζί μεγάλωσαν και ξεκίνησαν παρέα τα πρώτα τους βήματα. Είχε παίξει και στο πρώτο άλμπουμ του Τζον Κέιλ, το Vintage Violence, ο Γκάρλαντ Τζέφρις το 69, είχε παίξει σόλο με την κιθάρα. Και μεγάλωσαν στην ίδια περιοχή, στη γειτονιά, στην ίδια πόλη με τον Λου Ριντ. Θα ακούσουμε αμέσως μετά, αλλά πρώτα θα ακούσουμε τον Γκάρλαντ Τζέφρις, έναν καλλιτέχνη που παρακολουθώ εδώ και πολλά χρόνια και απολαμβάνω και θαυμάζω. 14 Steps to Harlem, από το περίφημο άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο που κυκλοφόρησε το 17. Έως τις και μισή διακόπτουμε για να ακούσουμε ένα διαφημιστικό, κάτι που είναι υποχρεωτικό για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω, και επιστρέφουμε με τραγούδια του Λου Ριντ.

0: Ρυθμός 93,6.
1: Τυριά Χότους. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότους. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Waiting for the Man, Robert Murray. Η διασκευή σε αυτό το τραγούδι που έγραψε ο Lou Reed τότε με τους Velvet Underground, κυκλοφόρησε το 67. Ένα ακόμα τραγούδι που αναφέρεται στα σκληρά, όπως λέγονται τα ναρκωτικά, σαν την ηρωίνη, την κοκαίνη. Venus in First και Heroin είναι ακόμα τραγούδια που αναφέρονται σε αυτές τις ουσίες και τις εξαρτήσεις που είχαν απασχολήσει για μεγάλο μέρος της ζωής του τον Lou Reed. Είναι γνωστό αυτό. Εδώ σε μια πολύ ωραία up-tempo διασκευή από Robert Murray ακούσουμε τώρα και ένα από τον Lou Reed που και πάλι, όπως και το I'm Waiting for the Man, αναφέρεται στους στίχους στη Νέα Υόρκη, στην πόλη του, στην οποία έχουμε αφιέρωμα σήμερα. Walk on the Wild Side από το περίφημο Transformer.

αναφέρεται στη Νέα Υόρκη σε αυτό το τραγούδι, στην άγρια πλευρά της, Walk on the Wild Side, ο Lou Reed. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Leonard Cohen. Πολλοί απόλαυσαν χθες τα τραγούδια τους αυτή την συναυλία στο Σταύρος Νιάρχος, αφιερωμένη στο μεγάλο τραγουδοποιό. Εδώ το Chelsea Hotel Number 2. Giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reason that was New York. We were running for the. Όπως ακούσατε και αυτό το τραγούδι αναφέρεται στη Νέα Υόρκη. That was called love for the workers in song. Probably still is for those of them left.

that's all. I don't even think of you that often. Ο Λέναρντ Κοέν, αφηγείται μια ιστορία που έζησε στο Τσέσε Χοτέλ, εκεί που έμενε όταν πήγαινε στη Νέα Υόρκη, όταν δεν ζούσε στο Μόντρεαλ, στην πόλη που μεγάλωσε και γεννήθηκε, ή στην Ήδρα τότε. Και αναφέρεται το 68 δηλαδή, σε μια συνάντηση που είχε σε αυτό το ξενοδοχείο, Hotel Chelsea, όπως είναι το κανονικό όνομα.

με την Τζάνις Τσόπλιν. Συναντήθηκαν τυχαία στο ασανσέρ, στον ελκυστήρα. Η Τζάνις Τσόπλιν έψαχνε τον Κρις Κριστόφερσον και συνάντησε τυχαία τον Κοέν. Τη ρώτησε ποιον ψάχνει, της αστιεύτηκε λέγοντας «Μικρή μου κυρία, είστε τυχεροί, εγώ είμαι ο Κρις Κριστόφερσον», κάνοντας χιούμορ, παρόλο που ήξερε ότι ήταν αρκετά κοντύτερος, και δεν του χάλασε το χατήρι και κατέληξαν στο δωμάτιο 424. Ο Κοέν ξεκίνησε να γράφει το τραγούδι χρόνια αργότερα, όταν ήταν στο Μαϊάμι. Κυκλοφόρησε τελικά το 1974 στο άλμπουμ του New Skin for the Old Ceremony. Ωστόσο, οι στίχοι ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί, όσο και τρυφεροί, όπως είναι συνήθως οι στίχοι του Κοέν. Και ο ίδιος μετέπειτα δήλωσε ότι μετένιωσε γιατί θεώρησε ότι παραβίασε την ιδιωτικότητα της Τσόπλιν, η οποία εντωμεταξύ ήδη είχε πεθάνει το 70. Δηλώνοντας χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Κοέν ότι ήταν μία αδιακρισία εκ μέρους του. Ωστόσο, αυτή η στίχη είναι και ένα ντοκουμέντο που αφορούν και τον Κοέν αλλά και την Τζάνις Τσόπλιν. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι για μια άλλη γειτονιά της Νέας Υόρκης, σε Rainy Night in Soho. Η διασκευή σαν τραγούδι από τον Bruce Springsteen.

Rainy Night in Soho, ένα τραγούδι των Pogues που κυκλοφόρησε το 1986 σε παραγωγή μάλιστα του Elvis Costello από τον Bruce Springsteen, αυτή διασκευή σε μία συλλογή που κυκλοφόρησε πρόσφατα με τίτλο 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. Αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης και songwriter, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, και έτσι λοιπόν σε αυτή τη συλλογή κάποιοι αποτείνουν φόρο τιμής στα τραγούδια του McGowan που ακούσαμε μόλις τώρα. Ένα τραγούδι λοιπόν που έχει διασκευαστεί και από τον Bono και από τον Bob Dylan σε άλλες στιγμές νωρίτερα. Η τελευταία διασκευή είναι αυτή που ακούσαμε από τον Bruce Springsteen. Πάμε να ακούσουμε όμως μια άλλη αντρική, βραχνή και σκοτεινή φωνή, αυτή του Tom Waits στο Downtown Train, από τα γνωστότερα τραγούδια του. Ένα τραγούδι που αφορά έτσι την ένταση που υπάρχει μέσα στο υπόγειο της Νέας Υόρκης κάποια βράδια.

Train από τον Tom Waits και αναφέρεται συγκεκριμένα για το μετρό, τον υπόγειο της Νέας Υόρκης και μάλιστα σε αυτήν την διαδρομή που οι επιβάτες ακολουθούν από τον Brooklyn στο Manhattan και στους τοίχους αναφέρονται τα κορίτσια του Brooklyn στα τρένα του κέντρου που προσπαθούν να ξεφύγουν γραφώντας μια εικόνα αστικής απομόνωσης και νοσταλγίας αργά τη νύχτα από το Rainy Dogs. Το 85 το Rainy Dogs. Το οποίο το άλμπουμ, στο άλμπουμ αυτό που υπάρχουν τραγούδια με θέμα αυτή την ζωή στους δρόμους, τους αποκληρωμένους της Νέας Υόρκης, της μεγάλου πόλης, την ζωή του Tom Waits στο Manhattan όταν καταστάθηκε εκεί. Στου στίχους λέει ότι ο τραγουδιστής είναι ερωτευμένος, περιπλανάται στους δρόμους τη νύχτα, δεν μπορεί να κοιμηθεί, να σταματήσει να σκέφτεται αυτό το άτομο που έχει ερωτευτεί και θέλει. Πάμε τώρα σε μια πιο λαμπερή Νέα Υόρκη, σε μια λαμπερή συνοικία, το Manhattan. Τραγουδά ο Steve Tyler.

0: Steve Tyler, αυτή η διασκευή στο τραγούδι που ακούστηκε περίπου ένα αιώνα πριν. Το Manhattan είναι ένα από τα κλασικά του American Songbook του 1925, τραγούδι των Richard Rodgers και Lawrence Hart. Και από τότε το έχουν πει βεβαίως πάρα πολύ. Φτάσαμε όμως στο τέλος, θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι για το Μεγάλο Μήλο, για τη Νέα Υόρκη, από την φωνή του Louis Armstrong, το There is a boat that's leaving soon for New York, ένα τραγούδι που είναι από την περίφημη όπερα Porky and Bess του George Gershwin.
1: That's the boat that's leaving soon for New York.
0: Και το φινάλε μας για σήμερα.
1: That's where we belong, sister. You and me can live that
0: με το όνειρο να ταξιδέψουμε για Νέα Υόρκη με ένα πλοίο. Έστω με πλάνο. Ακούσατε μουσική ιστορία από τον Ιωσήφ Βάγκερ, ο Ηλίας Διαμάτης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Κώστας Μιλωνάς ήταν εδώ σε λίγο παρέα σας στο κόσμο 93,6. Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε συντονισμένοι εδώ στο κόσμο, να περνάτε καλά και θα τα πούμε πάλι. Γεια χαρά.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Αγωνίστηκε για την ελευθερία.
1: Έξω!
4: Και έγινε ελευθέρας Βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
5: Θέλω να μας φτιάξεις κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
4: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
6: Κόσμος 93,6.

αυτή την ορχιστρική ρέτρο soul μπάντα από τη Νέα Υόρκη, μια μπάντα με ελληνικό όνομα, The Olympians, έμπνευση από την αρχαία ελληνική μυθολογία, με εξαίρεση αυτό το κομμάτι και αυτή την ανατολίτικη μελωδία, αναφορά σε ένα, σε ένα νουδιστικό φεστιβάλ αφιερωμένο στη θεά της μουσικής, της γνώσης και της σοφίας, όπως είναι η θεά Σαρουάτη. Ξεκινώντας την κυριακάτικη διαδρομή μας μουσικές του κόσμου, εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας, μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί. Ηλίας Διαμάντης φροντίζοντας τον ήχο, Κώστας Μιλωνάς διαλέγοντας μουσικές τραγούδια, και όπως κάθε Κυριακή και να

Ακούμε ένα τραγούδι από ένα από καινούριο άλμπουμ ενός συγκροτήματος από την Ιαπωνία. Είναι η Minio Crusaders. Το άλμπουμ τους έχει το τίτλο From Japan With Love. Ένα συγκρότημα που διασκευάζει παραδοσιακά λαϊκά τραγούδια, προσθέτοντας όμως ρυθμούς και μελωδίες από την Αφρική, την Καραϊβική, αλλά και γενικότερα τη Λατινική Αμερική, όπως εδώ στο συγκεκριμένο κομμάτι, μια κούμπια, στο οποίο συμμετέχει και ένα συγκρότημα από την Κολομβία, η γνωστή μας Φρέντε Κουμπιέρο.

είναι Κυριακή απόγευμα, είναι ο κόσμος στα ραδιοφωνά σας, είναι και ένα βιβλίο στην παρέα μας. Το μυθιστόρημα του James Baldwin, το δωμάτιο του Giovanni. Ένα μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε το 1956 και αποτελεί ένα ορόσημο στην ομοφιλοφιλική λογοτεχνία. Τρία αντίτυπα από αυτό το μυθιστόρημα για σας από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Θα φτάσει στα δικά σας χέρια μετά από κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6. Συμμετέχετε στέλνοντας μας μήνυμα μέσω Viber στο Cosmos Radio. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε. Και αν μας ακούτε εκτός

εμφανιστεί στο Λοπάπου και στο θέατρο Δωραστράτου με οκταμελή ορχήστρα. Είναι ο κόσμος στα ραδιοφωνά σας και ένα βιβλίο μαζί μας. Το δωμάτιο του Τζοβάνι, του James Baldwin. Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε αρχικά το 1956. Ένα μυθιστόρημα που θεωρήθηκε εξαιρετικά αμφιλεγόμενο κατά την έκδοσή του, αλλά έχει αναγνωριστεί ως κλασικό έργο της λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Ένα μυθιστόρημα που ακολουθεί έναν Αμερικανό, ο οποίος παλεύει με την σεξουαλικότητά του σε ένα ταξίδι στο Παρίσι, καθώς εκεί εμπλέκεται με μια καταδικασμένη σχέση με έναν Ιταλό μπάρμαν. Τρία αντίτυπα για σας από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Επαναλαμβάνω την διαδικασία, μας στέλνετε μήνυμα μέσω Viber. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, μας γράφετε και την διεύθυνσή σας.

Αυτό είναι το περίφημο Drifting Blues. Ο Αμερικανού τραγουδιστή, πιανίστα και συνθέτη Charles Brown. It's gonna be too late, pretty mama. Ένας καλλιτέχνης που επηρέασε τα blues της δυτικής ακτής δεκαετίας του 1940 και του 1950. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, το μακρινό 1922. Άφησε και άλλες, και άλλα γνωστά κομμάτια όπως το Merry Christmas Baby. My name is Junior. Εσείς έχετε λίγα λεπτά ακόμη να στέλνετε τα μηνύματά σας για τα τρία μυθιστορήματα. Τρία αντίτυπα του μυθιστορήματος του James Baldwin, το δωμάτιο του Giovanni από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Συμμετέχετε με το στέλνοντας το μήνυμά σας μέσω Viber στο Cosmos Radio. Μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, συμπληρώνετε και την διεύθυνσή σας.

Καλιφορνέζο καλλιτέχνη, τον Άσερ Σεραμίκη, αυτή η διασκευή του You Know I'm Not Good. Και αυτό γιατί αύριο συμπληρώνονται 43 χρόνια από τη γέννηση της Amy Winehouse, και με αυτή θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας διαδρομή στις μουσικές του κόσμου. Αφού πρώτα βέβαια σας πω τους ηχητές της κλήρωσης που κάναμε πριν από λίγο για το μυθιστόρημα του James Baldwin, το δωμάτιο του Giovanni, από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Λοιπόν, ο φίλος ακροατής ο κύριος Μιχάλης Χαραλαμπάκης και η φίλη ακροάτη κυρία Κατερίνα Ζακυνθινού μπορούν να περάσουν από το Μετέχνιο. Βρίσκεται στον πολυχώρο Μετέχνιο, βρίσκεται στην Αθήνα, Υποκράτους 118 είναι η διεύθυνση. Και ένας ακόμα φίλος ακροατής, ο κύριος Τσαμακλής Ιωάννης, θα το παραλάβει ταχυδρομικό στην Ορεστιάδα.

Σε λίγο εδώ συγνώτες του κόσμου. Σε έχετε εκπομπή ο ήχος της οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη. Ηλίας Διαμάντης φρόντισε τους ήχους. Κώστας Μιλωνάς διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ευχαριστώ όλους εσάς για την παρέα σας, για τα μηνύματά σας. Θα βρεθούμε πάλι καλώς εχόντων των προγραμμάτων το ερχόμενο Σαββατοκύριακο την ίδια πάντα ώρα.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Πλίσκεν Φέστιβαλ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής στον άβλιο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Γεια σας. Σήμερα ξεκίνησα και πάλι, γιατί έχει ακουστεί αρκετές φορές αυτό το πρόγραμμα, με αυτό το διαχρονικό τραγούδι των New Order. Γιατί ακούγεται στην ταινία που μας ενδιαφέρει, The History Boys. Ήταν μια βρετανική ταινία, ένα δράμα κωμωδία θα έλεγα, διασκευασμένη από τον Alan Bennett και από το θεατρικό του έργο του 2004, που είχε κερδίσει το βραβείο Olivier το 2005. Η ταινία αυτή διαδραματίζεται στη δεκαετία του 80, γι' αυτό θα ακούσουμε αρκετά ονόματα της μουσικής από εκείνη την δεκαετία, σε ένα σχολείο αγοριών στο Sheffield της Βρετανίας. Μετά το Blue Monday των New Order, οι Smiths.

το τραγούδι των Morrissey και Marr σε μία ακόμα ταινία, όπως είναι αυτή που παρουσιάζει τα τραγούδια της, The History Boys του 2006, που είχε Βρετανούς ηθοποιούς πολύ γνωστούς και εξαιρετικούς, που υποδίονται τους καθηγητές, όπως ας πούμε τον Richard Griffiths, αλλά μεταξύ των μαθητών γνωρίσαμε ίσως για πρώτη φορά στη κινηματογράφο κάποιους που έκαναν καριέρα αργότερα σε πολλές ταινίες, όπως ο Andrew Knott ή ο Dominic Cooper, που παίζουν δύο από τους μαθητές. Έναν από τους μαθητές υποδίεται και ο αργότερα τηλεοπτικός και δημοφιλέστατος παρουσιαστής James Corded.

Αυτή η ηχογράφηση των Class μου δίνει την αφορμή να κάνω ένα σχόλιο για το πώς άκουγαν οι νέοι τη μουσική τότε και πώς την ακούν σήμερα. Παίζει μεγάλο ρόλο το ότι αυτά όλα κυκλοφορούσαν τότε σε βινήλια, είμαστε στη δεκαετία του 80, και το single του Rock the Casbah είχε κυκλοφορήσει σε αρκετές διαφορετικές μορφές, με διαφορετικό εξώφυλλο και διαφορετικά τα τραγούδια στη δεύτερη όψη. Αυτό λοιπόν ήταν βέβαια το Rock the Casbah, όπως όμως ακούγεται σε κάποιες από τις εκδόσεις του βινιλίου τότε, και σε 45 στροφές και σε 33 στροφές, που βέβαια είναι συλλεκτικές τώρα, 40 χρόνια μετά.

βέβαια οι φίλοι των Echo and the Bunnymen θυμήθηκαν αυτό το τραγούδι τους από το 1983, το Never Stop. Όμως και εδώ έχω το σχόλιο παρόμοιο με το προηγούμενο που έκανα για την κυκλοφορία των Clash τότε. Η εκτέλεση που ακούσαμε δεν είναι η 7-inch κυκλοφορία που βγήκε στα δισκοπολία το 1983. Δεν υπάρχουν τότε Spotify και τέτοια. Πήγαινε κάποιος σε ένα δισκοπωλείο και αγόραζε τον μικρό δίσκο. Αργότερα μπήκε σε ένα άλμπουμ που είχαν βγάλει μαζί με κάποια άλλα τραγούδια. Εμείς παίξαμε την εκτέλεση του Never Stop από την 12-inch έκδοση που κυκλοφόρησε τότε με τίτλο Never Stop Discotheque.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότους. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότους. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.
2: Συνεχίζουμε εδώ στο Κόσμος με τραγούδια της δεκαετίας του 80 από την ταινία «Τα αγόρια της ιστορίας». Ήταν το εφόρες βέβαια, από το δεύτερο άλμπουμ των Cure. Ένα τραγούδι που από εδώ περίπου ξεκινάει αυτή η φοβερή καριέρα του Robert Smith, βέβαια είχαν κυκλοφορήσει και κάποια άλλα πριν, και των Cure.

Από το 1983 οι Pretenders ήταν και η Chrissy Hynde. Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο στα Χριστούγεννα εκείνης της χρονιάς. 2000 Miles.

Ήταν το συγκρότημα των Beat, δημοφιλέστατο συγκρότημα της δεκαετίας του 80. Διασκεύασε το 1980 το τραγούδι του Andy Williams «Can't get used to losing you».

αυτό το κλασικό τραγούδι στην ταινία History Boys ακούγεται στην εκτέλεση που μόλις έπαιξα από τον Rufus Wainwright. Στην ταινία υπάρχει και ένα ατύχημα. Έτσι σκοτώνεται ένα από τα αγόρια της ταινίας, από τα History Boys. Στο μνημόσυνο του Έκτορα, αυτό ήταν το όνομα του χαρακτήρα που σκοτώνονται στο δυστύχημα, τα υπόλοιπα αγόρια τραγουδούν το Bye Bye Blackbird.

Θα σας θυμίσω τώρα ένα γνωστό τότε συγκρότημα από τη Σκωτία, ξεχασμένο ίσως σήμερα, που ένα τραγούδι τους ακούγεται σε αυτή την ταινία. Θα είναι η Ask the Camera.

Αυτά ήταν τραγούδια της δεκαετίας του 80. Τα θυμηθήκαμε γιατί ήταν και το soundtrack της ταινίας The History Boys. Σε λίγο, 2-3 λεπτά, εδώ στο Κόσμος, η δεκαετία του 90.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.
7: Ο Γιάννης Πετρίδης στο Κόσμος σας θυμίζει τη δεκαετία του 90.

0: Ξεκινήσαμε σήμερα με μια πολύ μεγάλη επιτυχία του 97 που βασίζεται σε τραγούδι των Πολύς, όπως γνωρίζετε, του 83. I'll be missing you. Ο Αμερικανός rapper που είναι στη φυλακή τώρα, Puff Daddy, και η τραγουδίστρια Faith Evans και ένας φόρος τιμής τότε για τον Notorious B.I.G.
1: Yeah. Nana.

Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν επιτυχία για τη Foxy Brown. Είμαστε στο 1997. I'll Be ήταν ο τίτλος. Μαζί της ο Jay-Z. Τότε ακόμα μόλις ξεκινούσε για να γίνει ο superstar στα επόμενα 25-30 χρόνια.

μεγάλη επιτυχία το 96-97. Όχι βέβαια στη χώρα μας, αλλά εδώ αρχίζει η εποχή του hip hop και βέβαια τότε πολλοί δεν το είχαν συνειδητοποιήσει ότι ήταν η μουσική που θα κυριαρχούσε τα επόμενα 20 χρόνια. Όλο και περισσότερες επιτυχίες hip hop έρχονται καθώς περάσαμε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90. Ήταν ο Freak Nasty και το Da Tip, ένα τραγούδι που ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα το 2024, δηλαδή πριν δύο χρόνια, μέσα από το TikTok.

Άλλο ένα συγκρότημα με μεγάλες επιτυχίες στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90 από τον χώρο του hip-hop ήταν η Bone Thugs and Harmony. Τα μέλη του συγκροτήματος έκαναν και προσωπικές επιτυχίες. Από το καλοκαίρι του 1997 ήταν το Look Into My Eyes. Το άλμπουμ Life After Death του Notorious B.I.G. κυκλοφόρησε στις 4 Μαρτίου του 1997, 4-5 ημέρες πριν από τη δολοφονία του.

από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του Notorious B.I.G. Θρύλος για τους φίλους του hip-hop ήταν το Hypnotize. Ο επόμενος είναι ο Heavy D. Ήταν αρχηγός του συγκροτήματος Heavy D and the Boys. Αυτή ήταν μια προσωπική επιτυχία του, Big Daddy.

0: και να ολοκληρώσουμε αυτή την μικρή ομάδα από τα τραγούδια του hip hop στις αρχές των 97 με ένα κωμικό hip hop που μπήκε στα 10 πρώτα της Αμερικής τότε. My Baby Daddy είναι ο τίτλος, με το συγκρότημα B-Rock and the Biz.
1: Get in! Pick up the phone, girl! Good God Almighty, you make me miss my show, it's gonna be some trouble! I'm talking about I had you destroyed!
2: Hi, thanks for joining the Tricky Lake Show. Today's topic is, and ladies, you're gonna love this. No good dads and their baby's mama.
1: Look at that. Lord, have mercy. Go on, Tricky. Pick up the phone, girl.
0: Θα ακούσετε ότι υπάρχει sampling στο κομμάτι αυτό από το Best of My Love των Emotions.

0: You know, you women are smooth too, figure. I got a girl now, got me paying child support. We ain't got no kids. Yeah.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κόσμος 93,6. Αλλάζουμε μουσικό ύφος και πάμε στη χορευτική σκηνή. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας των 90. Θα ακούσουμε την Ultra Nate σε μια πολύ μεγάλη χορευτική επιτυχία από το 1997 και μετά τη Robin.

από τους χορευτικούς ύμνους της δεκαετίας του 90. Το Free που ακούσαμε από την Αμερικανίδα Ultra Nate, η σειρά της Robin.

Είδωλο της χορευτικής σκηνής από τότε, από το πρώτο άλμπουμ που ακούσαμε, το Do You Know, η Robin. Εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο καταξιωμένα ονόματα στον χώρο της χορευτικής σκηνής.

από την Βρετανία, το νεανικό συγκρότημα των 9-11 και η επιτυχία τους μέσα στα 5 πρώτα, Body Shaking. Ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία είχε το νεανικό συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Hanson. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είχε γίνει νούμερο 1 το 97 στις περισσότερες χώρες.

Ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες η Hanson και θα είναι από τη Βρετανία η Olive. Βρετανικό, ηλεκτρονικό και αρκετά, θα λέγαμε, και στο χώρο του trip-hop συγκρότημα, στην νούμερο 1 επιτυχία τους, αυτή που έρχεται.

Θα ακούσουμε τώρα έναν R&B τραγουδιστή, ξεχασμένος κι αυτός, αλλά με επιτυχίες τότε, το 1997. Το όνομά του είναι Rome. Το τραγούδι που είχε ακουστεί περισσότερο τη χρονιά εκείνη είχε τίτλο «I belong to you».

ανανέωση της συνάντησής μας για την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα εδώ, στο Κόσμος, όπως πάντα. Ο Γιώργος Κωστόπουλος ήταν στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Και για το τέλος, ένα ντουέτο R&B σε μία παραγωγή και σύνθεση του R. Kelly. Είναι το συγκρότημα Changing Faces και το Get Out.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine. Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
1: Κόσμος 93,6.

στον ωκεανό του ήχου. Ένα μεγάλο ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες του χθες και του σήμερα, με πλοηγούς σύγχρονους συγγραφείς που ξεχωρίζουμε, αλλά και παλιότερους που αγαπήσαμε.

όπως είναι πρωινό απόγευμα στον κόσμο, στους 93,6 και είναι η ώρα που συναντιόμαστε για να ταξιδέψουμε παρέα στον ωκεανό του ήχου για 2 ώρες με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. Και ένας μεγάλος αφηγητής ιστοριών γεννήθηκε σαν σήμερα, θεωρείται ο μεγαλύτερος παραμυθάς του 20ου αιώνα. Είναι ο Ρόαλντ Ντάλ, ο Νορβηγός, νορβηγικής καταγωγής, Ουαλός, ποιητής και πεζογράφος βιβλίων για παιδιά αλλά και για ενήλικες, που οι πωλήσεις του ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια παγκοσμίως και που όσο και αν μεγαλώσαμε κι εμείς εξακολουθούμε να απολαμβάνουμε και τον Τσάρλι και το εργοστάσιο Τσοκολάτας και άλλα έργα του. Αυτό συγκεκριμένα ήταν αγνωστικά είτε στην κινηματογραφική του μεταφορά.

Καλώς ήρθατε λοιπόν στον κόσμο μας αυτό το κυριακάτικο βράδυ. Θα είμαστε παρέα ως τις 10. Η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τους ήχους μας, Θάλια Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, με συνταξιδιώτες, συγγραφείς και μουσικούς και με ένα βιβλίο που μοιραζόμαστε όπως πάντα, ανάμεσα και σε άλλα βέβαια που έχουμε μαζί μας, και θα σας πω γι' αυτό το συγκεκριμένο αργότερα. Για την ώρα να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μας. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις, έτσι μας βρίσκεται, δύο λέξεις στα αγγλικά, και εκεί τρέχουν όλοι μας οι διαγωνισμοί. Εκεί θα γίνει και ο δικός μας αργότερα για το βιβλίο. Μπορείτε όμως να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Messenger της σελίδας του ραδιοφώνου μας στο Facebook, Κόσμος με κάπα στα αγγλικά, αλλά και της εκπομπής, που τη βρίσκεται πληκτρολογώντας τον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά.

Άγγελος αν ζούσε αύριο θα είχε γενέθλια. Με το σύντομο πέρασμά της από τη ζωή άφησε πολύ δυνατό αποτύπωμα και πολύ συχνά αναρωτιέμαι τι θα έκανε σήμερα στη μουσική αν δεν έφευγε τόσο νωρίς. Οι Λονδρέζοι όμως την τιμούν με μία δωρεάν για το κοινό υπαίθρια φωτογραφική έκθεση με τίτλο Amy Winehouse in Focus, η οποία άνοιξε την 1η Σεπτεμβρίου στο King's Cross του Λονδίνου με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την κυκλοφορία του Back to Black. Μια έκθεση που θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, μετατρέποντας την περιοχή σε μια ανοιχτή γκαλέρι, προσβάσιμη όλο το 24ωρο. Γνωστά και δημοσίευτα πορτρέτα της από διάφορες στιγμές της ζωής της, καθημερινές περισσότερο και όχι αυτές που ξέρουμε από τα εξώφυλλα, με την πληθωρική της προσωπικότητα πάντα να ξεχυλίζει από τα πλαίσια, έτσι, από τα οριοθετημένα πλαίσια των φωτογραφιών. Με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι το Back to Black πούλησε παγκοσμίως περισσότερα από 25 εκατομμύρια αντίτυπα και της χάρισε 5 γκράμμι το 2008 μέσα σε μια βραδιά. Το εντυπωσιακό όμως δεν είναι αυτό, αλλά το πόσο εξακολουθεί να ακούγεται τόσα χρόνια μετά, χωρίς να έχει χάσει τίποτα από τη φρεσκάδα και την ακτινοβολία του.

Επιστρέφουμε λοιπόν με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες και μερικές φορές πιανόμαστε από μια επέτειο για να μιλήσουμε για ένα συγγραφέα ή για ένα μουσικό που μπορεί να μην βρίσκεται στην επικαιρότητα, αλλά έχει αξία το έργο του και σημασία να αναφερόμαστε σε αυτό. Έτσι λοιπόν σήμερα, καθώς συμπληρώνονται 37 χρόνια από το θάνατο του Ρόμπερτ Πεν Γουόρεν, είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε αυτό το σπουδαίο συγγραφέα που τιμήθηκε με βραβείο Πούλιτζερ μάλιστα και για την ποίησή του δύο φορές και για, για τα μυθιστορήματά του, το μυθιστόρημά του «Όλοι οι άνθρωποι του βασιλιά», αλλά και με άλλες έτσι, σημαντικές βραβεύσεις έχει μείνει στην ιστορία, μια και το έργο του ήταν πολύ επίπεδο, αν και καθρεφτίζει με αρκετά περίπλοκο τρόπο την ανθρώπινη εμπειρία, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε. Η δικαιοσύνη, η αλήθεια, η ελευθερία, η ενοχή και η ευθύνη είναι έννοιες που τον απασχολούν σταθερά. Εμείς τον γνωρίσαμε μέσα από τα βιβλία του «Ένας τόπος για να επιστρέφεις», «Όλοι οι άνθρωποι του βασιλιά» και «Αγριότοπος», που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις «Πόλης». Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά στο Ρόμπερτ Πεν Γουόρεν.

Ο Ρόμπερτ Μπενγόρεν χρησιμοποιεί μεγάλη ακρίβεια στη γλώσσα του, που είναι γεμάτη βέβαια από τους ιδιωματισμούς του Νότου, αλλά έχει και ένα μοναδικό χιούμορ, ενίοτε ιδιαίτερα καυστικό. Το βιβλίο του «Όλοι οι άνθρωποι του Βασιλιά», που έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από την Αθηνά Δημητριάδου για τις εκδόσεις Πόλης, βρίσκεται ανάμεσα στα 100 καλύτερα μυθιστορήματα στην αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τον πολύ γνωστό Βρετανό συγγραφέα, δημοσιογράφο και εκδότη Ρόμπερτ Μακράμ. Δεν είναι παράξενο που μεταφέρθηκε δύο φορές στο κινηματογράφο, μία το 1949 από τον Ρόμπερτ Ρόσιν, ο οποίος χρησιμοποίησε ως κομπάρσους κατοίκους της περιοχής που γύρισε την ταινία, πράγμα ασυνήθιστο για την εποχή του, στην Καλιφόρνια, και κέρδισε τα 3 από τα 7 Όσκαρ για τα οποία προτάθηκε. Το 2006 γυρίστηκε το remake με πρωταγωνιστή τον Σον Πεν, και δίπλα του ήταν η Kate Winslet και ο Anthony Hopkins, ενώ τη σκηνοθεσία υπέγραφε ο Στίβεν Ζέλιαν, ο πανίσχυρος αλλά διεφθαρμένος επαρχιώτης που συναντάμε εδώ, που ξεκίνησε ως ιδεαλιστής δικηγόρος, ο οποίος υπερασπιζόταν τους αδύνατους, και η πορεία του μέσα από τα μάτια του έμπιστου βοηθού του μας δείχνει ένα περιβάλλον όχι μόνο διεφθαρμένο αλλά και γεμάτο εκβιασμούς, λαϊκισμό και εξαπάτηση, που κάθε άλλο παρά άγνωστο μας φαίνεται και σήμερα. Και ας μην μιλά ο Ρόμπερτ Μπενγόρεν για την δημοκρατία του, ας μας μιλά μάλλον για την δημοκρατία του Μεσοπολέμου, και έχουν περάσει σχεδόν 100 χρόνια και συμβαίνουν πράγματα που μας θυμίζουν εκείνη την εποχή.

Κλείνουμε σιγά σιγά το πρώτο μας ημίωρο και αυτό το πολύ πολύ σύντομο αφιέρωμα σε έναν πολύ μεγάλο συγγραφέα όπως ο Ρόμπερτ Πεν Γουόρεν, με ένα από τα τρία καλύτερα βιβλία του, όπως ο ίδιος πίστευε, που είναι το «Ένας τόπος για να επιστρέφεις», και αυτό έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Μπορείτε να το αναζητήσετε από τις εκδόσεις Πόλης. Είναι ο τίτλος της ιστορίας του Τζετ Τιούτσμπουρι, όπως την αφηγείται ο ίδιος, που έχει φτάσει πια στην ίδια στη μέση ηλικία και έχει συμφιλειωθεί με τον εαυτό του και με το περιβάλλον του, και αφηγείται την ιστορία του σε μια γλώσσα ολοζώντανη που κινείται ανάμεσα στο ποιητικό και το ομό, με συγκίνηση και καυστικό χιούμορ πάντα, αρχίζοντας από τα παιδικά του χρόνια σε μια άχρωμη αγροτική περιοχή της Αλαμπάμα και φτάνοντας μέχρι τη στιγμή που καταφέρνει να πετύχει τους στόχους του, να γίνει ένας διακεκριμένος καθηγητής φιλολογίας που θα κατέχει πλήρως και σε βάθος το αντικείμενό του. Είναι ένας ήρωας που έχει γεννηθεί στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και στα 9 του χρόνια χάνει τον μέθησο και καμάτι πατέρα του σε ένα δυστύχημα που αγγίζει τα όρια του κωμικού. Όμως έχει μια μητέρα πανέξυπνη και υπερδραστήρια που είναι και πολύ πρακτική και σπέβδει να τον πάρει για να φύγουν και να στήσουν μια καινούργια ζωή μακριά, εκεί όπου καταφέρνει να κάνει τη ζωή τους να κυλάει ομαλά μέσα στις δυσκολίες της. Και όταν πια ο μικρός Τζετ τελειώνει το σχολείο, η μητέρα του μία μόνο συμβουλή του δίνει: να παίρνεις ό,τι είναι να πάρεις και μετά να τραβάς παρακάτω. Μη σταματάς πουθενά.

Και είναι λίγο μετά τις 8.30 βράδυ Κυριακής. Βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο ημίωρο της απόψινής εκπομπής. Μέχρι τις 10 θα πάμε παρέα, ταξιδεύοντας στον ωκεανό του ήχου με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. Ιστορίες που άλλοτε συναντιούνται και άλλοτε όχι. Και με ένα βιβλίο που θα μοιραστούμε όπως κάθε Κυριακή μέσα από ένα διαγωνισμό για το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα. Ο Ηλίας Διαμάτης φροντίζει τους ήχους μας, η Στάλια Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που μέχρι στιγμής έρχονται για τις καλησπέρες σας. Στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Και μπορείτε βέβαια να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω του Messenger της σελίδας του σταθμού μας στο Facebook, Cosmos με κάπα στα αγγλικά, αλλά και της σελίδας της εκπομπής στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά. Και ένα από τα αγαπημένα μας θέματα είναι οι βιβλιοθήκες παντού στον κόσμο, οι δημόσιες βιβλιοθήκες, οι οποίες στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν μια διπλή απειλή αυτή την περίοδο, λόγω της ραγδαίας μείωσης της ομοσπονδιακής και τοπικής χρηματοδότησης και της πρωτοφανούς έξαρσης των πολιτικά υποκινούμενων αιτημάτων για απόσυρση και απαγόρευση βιβλίων που βρίσκονται ήδη σε δημόσιες βιβλιοθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της οργάνωσης PEN America, κινδυνεύουν. Συγκεκριμένα, εκατοντάδες βιβλιοθήκες σε όλη τη χώρα αναγκάζονται να περιορίσουν το ωράριο λειτουργίας τους, να απολύσουν προσωπικό ή ακόμα και να αναστείλουν βασικά τους προγράμματα εξαιτίας των περικοπών στους προϋπολογισμούς τους. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες στον κλάδο δέχονται αυξανόμενες πιέσεις από συντηρητικές ομάδες και τοπικές αρχές που απαιτούν την απομάκρυνση τίτλων που πραγματεύονται ζητήματα φιλής, φίλου και σεξουαλικότητας, ένα θέμα το οποίο βλέπουμε ότι επανέρχεται σταθερά στις Ηνωμένες Πολιτείες και φοβόμαστε ότι δεν θα μείνει εκεί το ζήτημα έτσι όπως βλέπουμε να εξελίσσονται τα πράγματα και στην Ευρώπη. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας και της ισότιμης πρόσβασης στη γνώση, επισημαίνει η συντακτική ομάδα της έκθεσης, και όταν υπονομεύεται η χρηματοδότησή τους ή όταν επιβάλλεται λογοκρισία στο περιεχόμενό τους, το πλήγμα δεν αφορά μόνο το αναγνωστικό κοινό, αλλά ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό.

Σαν σήμερα 13 Σεπτεμβρίου του 1969 κυκλοφόρησε το Riverman, το Nick Drake ως single, γιατί το τραγούδι υπήρχε στο Five Leaves Left, το πρώτο άλμπουμ του Nick Drake που ηχογραφήθηκε λίγους μήνες νωρίτερα. Το Riverman γεννήθηκε στο στούντιο με μια πολύ ιδιαίτερη διάταξη στην τοποθέτηση των οργάνων, έτσι, ένα ημικύκλιο, και τον υποδέχτηκαν περισσότερο σαν ποιητή τότε τα μουσικά έντυπα, τον Nick Drake. Όχι στο σύνολό τους βέβαια, γιατί σκέψου και ποιος ήταν ο ήχος που επικρατούσε εκείνη την εποχή. Μιλάμε για τα τέλη της δεκαετίας του 60. Το ένα μία, ας πούμε, χρειάστηκε δύο δεκαετίες για να του αναγνωρίσει το γεγονός ότι το Five Leaves Left παραμένει ένα αριστούργημα της βρετανικής μελαγχολίας, όπως γράφτηκε 4 δεκαετίες και βάλε αργότερα. Και βέβαια το σίγουρο είναι ότι εμείς εξακολουθούμε να το βγάζουμε από το ράφι και να το βάζουμε να παίξει ολόκληρο στο pick-up. Πάμε στη Νέα Υόρκη για τη συνέχεια με τη Φιόνα Απλ, η οποία σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Γεννήθηκε μια μέρα σαν τη σημερινή το 1977.

Λοιπόν, λέγαμε και εμείς για την Οδύσσεια σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές. Έτσι συζητούσαμε για την Έμιλι Βίλσον, την κλασική φιλόλογο και κορυφαία μεταφράστρια της Οδύσσειας, που είχε τις αντιρρήσεις της για την ταινία του Νόλαν. Τώρα λοιπόν, όπως διαβάζουμε, γνωστοποίησε την απόφασή της να ξεκινήσει μια εντελώς νέα μετάφραση της Οδύσσειας του Ομήρου στα αγγλικά, προκειμένου να προσφέρει μια εναλλακτική οπτική απέναντι στην πολύ συζητημένη κινηματογραφική μεταφορά του έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν. Το 2017, να θυμίσουμε ότι έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που μετέφρασε την Οδύσσεια στα αγγλικά, και εξήγησε ότι η απόφασή της να ξαναπιάσει το κείμενο από την αρχή πηγάζει από την ανησυχία της για τον τρόπο με τον οποίο η χολιγουδιανή παραγωγή θα διαμορφώσει τη συλλογική αντίληψη του κοινού για τον Όμηρο. Στη νέα της μετάφραση, όπως προανήγγειλε, θα υιοθετήσει διαφορετικές υφολογικές και ποιητικές επιλογές σε σύγκριση με την προηγούμενη, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στη ρυθμική ζωντάνια του πρωτότυπου κειμένου και στις πολυεπίπεδες ηθικές εντάσεις του ομηρικού έπους. Όταν μια ταινία, λέει η Βίλσον, τέτοιου βεληνικούς πρόκειται να κυριαρχήσει στην παγκόσμια pop κουλτούρα, είναι κρίσιμο να υπάρχει στο δημόσιο διάλογο μια ισχυρή λογοτεχνική φωνή που να υπενθυμίζει ότι η Οδύσσεια δεν είναι απλώς ένα υπερθέαμα δράσης.

πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, πάμε στο βιβλίο που θα μοιραστούμε απόψε. Είναι ένα παλιότερο βιβλίο που επανεκδόθηκε τη χρονιά που διανύουμε. Είχε πρωτοεκδοθεί το 2011 με άλλη μετάφραση, άλλον εκδοτικό. Και είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο της Joan Didion, αυτής της μυθικής φιγούρας της Νέας Υόρκης των 60s και 70s. Η πιο χαρακτηριστική εκπρόσωπος της περίφημης νέας δημοσιογραφίας εκείνης της εποχής, που πέτυχε με πολύ ιδιαίτερο, έτσι, ιδιοσυγκρασιακό θα λέγαμε τρόπο, την ανάμιξη της μυθοπλασίας, της δημοσιογραφίας και της αυτοβιογραφίας. Γεννημένη το 1934 στην Καλιφόρνια, σε μια νομαδική, αν και ευκατάστατη οικογένεια, ξεκίνησε να γράφει από πολύ πολύ μικρή. Της χάρισε η μητέρα της ένα ημερολόγιο. Της το έδωσε για να γράφει και εκείνη πραγματικά έκανε πράξη αυτό που ήταν έτσι μια παρένεση με ένα πολύ δικό της τρόπο. Και τα γραπτά της ήταν μια σφραγίδα για την εποχή της, έτσι, αποτέλεσαν ένα είδος σφραγίδας. Και τι εποχή, φτάνει να σκεφτεί κανείς ότι ο Κορβιντάλ, ο Μάρτιν Σκορσέζε, η Τζάνις Τζόπλιν, ο Τζιμ Μόρισον, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και πολλοί ακόμα ήταν έτσι μερικοί από τους φίλους της Joan Didion. Η χρονιά της μαγικής σκέψης επανεκδόθηκε λοιπόν από τις εκδόσεις Ψυχογιός σε μετάφραση της Μυρσίνης Γκανά τη χρονιά αυτή, στις αρχές χρονιάς, και έχουμε για σας δύο αντίτυπα που μπορείτε να διεκδικήσετε παίρνοντας στην κλήρωση που θα κάνουμε σε λιγότερο από μία ώρα περίπου από τώρα, στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας Cosmos Radio 2, λέξεις στα αγγλικά, έτσι μας βρίσκεται, και γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας.

Το βιβλίο της είναι συναρπαστικό, ζωντανό, κοφτερό, αξέχαστο. Μια ακριβής, ειλικρινή και διεισδυτική αποτύπωση του προσωπικού φόβου και του πένθους, μερικές φορές ακόμα και αρκετά αστείο, επειδή τολμά να πει την αλήθεια. Γράφτηκε στο New York Times Book Review και είναι ένα βιβλίο, η χρονιά της μαγικής σκέψης, της Joan Didion, που τιμήθηκε με το National Book Award for Non-Fiction το 2005 και όπως είπαμε κυκλοφορεί σε μετάφραση, σε νέα μετάφραση από την Μυρσίνη Γκανά και τις εκδόσεις Ψυχογιός. Να θυμίσω λοιπόν ότι έχουμε δύο αντίτυπα για σας και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας που βρίσκεται γράφοντας στα αγγλικά Cosmos Radio, δύο λέξεις. Και εκεί, εκτός από τις καλησπέρες ή ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε, αν θέλετε να συμμετέχετε στην κλήρωση αυτή, γράφετε και τα πλήρη στοιχεία σας. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και μείνετε βέβαια στον κόσμο μας, γιατί έχουμε άλλη μια ώρα να ταξιδέψουμε παρέα στον ωκεανό του ήχου.

Λούκα.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λέξεις μη τρατράνες για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας, λίγο μετά τις 9 βράδυ Κυριακής. Καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας εδώ στο κόσμο στους 93,6, ενώ βέβαια μπορείτε να μας ακούτε και online μέσα από το cosmosradio.gr, αλλά και μέσα από το AirTeco, που μπορείτε κιόλας να κατεβάσετε την εφαρμογή και να μας έχετε παντού παρέα σας. Οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας εσείς θέλετε, μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές, τα podcast, τα αφιερώματα, τα πάντα live και on demand οι εκπομπές. Και εκεί μπορείτε να βρείτε και την εκπομπή μας με έτσι κάπως πώς να το πω, μπορείτε να αναζητήσετε οποιοδήποτε αφιέρωμα θέλετε πολύ εύκολα σε σχέση με παλιότερα, γιατί είναι έτσι περασμένο, ώστε αν ζητάς μια συγκεκριμένη συνέντευξη, ένα συγκεκριμένο αφιέρωμα, μπορείς να το βρεις πολύ πιο εύκολα. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε μέχρι τις 10 με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. Μια ιστορία από τη Joan Didion είναι πάντα πολύ ξεχωριστή, δεν έχει έτσι, δεν μοιάζει με τίποτε άλλο, θα μπορούσαμε να πούμε. Και να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας και μέσα από το Messenger του Facebook, τόσο του σταθμού μας, Κόσμος με κάπα στα αγγλικά, όσο και τη σελίδα της εκπομπής που μπορείτε να ακολουθήσετε αν θέλετε, στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά. Αλλά οι διαγωνισμοί μας τρέχουν μόνο μέσα από το Viber του Κόσμος, Κόσμος Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά, έτσι μας βρίσκεται, και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα της χρονιάς της μαγικής σκέψης που έχουμε άποψε για σας. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Ο Λίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας, η Θάλια Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Τζοαν Δίντιον έγραψε τη χρονιά της μαγικής σκέψης μετά τον ξαφνικό θάνατο του σύζυγου της, Τζον Γκρέγκορι Τάν, καταγράφοντας δίχως αυταπάτες το τέλος των πραγμάτων όπως τα ξέρουμε. Το τραύμα, η απώλεια, η προσπάθεια επιβίωσης μέσα σε μια νέα άγνωστη συνθήκη, αλλά κυρίως η ανθρώπινη ευαλωτότητα είναι τα θέματα που την απασχολούν. Η Μυρσίνη Γκανά έκανε τη μετάφραση της νέας έκδοσης αυτού του βιβλίου, αλλά και έγραψε το επίμετρο, από όπου διαβάζουμε πως το βιβλίο λειτουργεί ως μια ιδιότυπη έρευνα πάνω στη σχέση ανάμεσα στην πολιτισμική αναπαράσταση του θανάτου και την προσωπική εμπειρία. Η Δίντιον, αναζητώντας παρηγοριά και κατανόηση, καταφεύγει και η ίδια στην ανάγνωση της λογοτεχνίας του πένθους. Για έναν άνθρωπο που ζει με τις λέξεις όλη του τη ζωή, αυτή η απώλεια, προκειμένου να γίνει ανεκτή, μετατρέπεται σε συγγραφικό ζήτημα. Πώς γράφεις κάτι που αντιστέκεται στη γλώσσα? Πώς οργανώνεις μια εμπειρία που διαλύει κάθε αίσθηση συνοχής? Το βιβλίο προτείνει μια απάντηση μέσα από τη θραυσματικότητα, την επανάληψη και την επιμονή στη λεπτομέρεια.

Είμαστε συντονισμένοι πάντα στο κόσμο, στους 93,6. Μας ακούτε και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ φυσικά και ταξιδεύουμε παρέα μέχρι τις 10 για την ώρα με την Τζόνα Τίδιον και το βιβλίο της «Η χρονιά της μαγικής σκέψης» που τρέχει και για το διαγωνισμό μας. Η Τζόνα Τίδιον, το σπουργίτη της νέας δημοσιογραφίας. Την έχουμε στο νου μας είτε να οδηγεί είτε να στέκεται δίπλα στη λευκή κορβέτ της. Αυτή η μικροκαμωμένη γυναίκα με το μεγάλο θάρρος να αντικρίζει τη ζωή και τις δυσκολίες της με το μοναδικό καυστικό χιούμορ που έμεινε έτσι 39 ολόκληρα χρόνια με τον Τζον Γκρέγκορι Ντάν μέχρι το θάνατό του και που, όπως γράφει και η μεταφράστρια στη νέα μετάφραση του βιβλίου της στο επιμετρό, η Μυρσίνη Γκανά, η Τίδιον καταφέρνει να αρθρώσει μια γλώσσα για το πένθος που δεν αγκλωβίζεται στην παρηγορητική αφήγηση ούτε στην καθαρή απόγνωση. Δεν διδάσκει πως να πενθεί κανείς, ούτε προσφέρει έναν ταξιδιωτικό οδηγό στην επικράτεια της απώλειας με βήματα και συγκεκριμένες τάσεις. Αντίθετα, καταγράφει και αναδεικνύει τη μοναδικότητα αυτής της εμπειρίας που είναι πάνω απ' όλα μια κρίση νοήματος, μια στιγμή όπου ο κόσμος απαιτεί να επαναδιατυπωθεί, να περάσει από την άρνηση στη γνώση, από τη μαγεία στη μνήμη, από την απώλεια στη δύσκολη, εύστραυστη μορφή συνέχειας που ονομάζουμε ζωή.

Μακδόναλ, συγγραφέας και καθηγήτρια δημοσιογραφίας του βιβλίου της «Ο κόσμος σύμφωνα με την Joan Didion», γράφει για αυτήν ότι είναι η συγγραφέας των συγγραφέων, μια μαστόρισα της τέχνης. Συνεργάστηκε επίσης με τον σύζυγό της στα σενάρια των ταινιών «Πανικό στο Needle Park», θα το θυμάστε παλιότεροι, και βέβαια το «Ένα αστέρι γεννιέται». Χάνοντας σύζυγο και κόρη μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, η Didion έγραψε αυτή τη χρονιά της μαγικής σκέψης, αυτό το καταπληκτικό βιβλίο, και η γραφή ήταν η απάντηση που έδωσε η ίδια, καθώς η ζωή, όπως λέει, αλλάζει γρήγορα, μέσα σε μια στιγμή. 88 μέρες της πήρε η συγγραφή της χρονιάς, και δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί ψυχίατροι το συνιστούν σε ανθρώπους που πενθούν. Μετά από πολλά χρόνια από τη στιγμή που έγραψε το βιβλίο, την ανακάλυψε και ο χώρος της μόδας όταν πια ήταν 80 χρονών, αλλά και το Netflix που πρόβαλε το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της με τίτλο «Το κέντρο δεν θα αντέξει», σε σκηνοθεσία του ανιψιού της, του Griffin Dunn, ένα προσωπικό ντοκιμαντέρ για την αξιοθαύμαστη καριέρα της Didion, αλλά και για τους προσωπικούς της μόχθους.

Είναι λοιπόν το βιβλίο που βλέπω ότι σας ενδιαφέρει, αν κρίνω από τα μηνύματά σας, και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Η χρονιά της μαγικής σκέψης της Joan Didion, που έχουμε απόψη στο διαγωνισμό μας, ένα εξομολογητικό χρονικό πένθους που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη διαχείριση της απώλειας από μια εμβληματική μορφή της λεγόμενης νέας δημοσιογραφίας, και βέβαια είναι μια φωνή που καθόρισε την αμερικανική λογοτεχνία και όχι μόνο τη λογοτεχνία, η Joan Didion. Κυκλοφόρησε λοιπόν στις αρχές αυτής της χρονιάς σε νέα μετάφραση από την Μυρσίνη Γκανά για τις εκδόσεις Ψυχογιός. Η Μυρσίνη έχει γράψει και το πολύ ενδιαφέρον Επίμετρο. Και έχουμε, όπως είπαμε, δύο αντίτυπα. Μέχρι τις παρατέταρτο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, αν θέλετε να κερδίσετε ένα από αυτά, στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Μην ξεχνάτε να γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας.

Έχουμε περάσει λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της απόψινής εκπομπής. Είναι λίγο μετά τις 9.30 βράδυ Κυριακής και μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα στον ωκεανό του ήχου. Να σας πάω όμως τώρα σε μια πολύ πολύ διαφορετική έκθεση που αξίζει να δείτε. Τα εγγένεια θα γίνουν την Τετάρτη που μας έρχεται, αλλά έχει ξεκινήσει ήδη η εκδήλωση που μας εισήγαγε, ας πούμε, στο πνεύμα αυτής της έκθεσης. Θα σας πάω λοιπόν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος που παρουσιάζει την ομαδική έκθεση Σύνας 3 στο αίθριο του Τετάρτου Ρόφου του Κτηρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νεάρχος, από τις 16 Σεπτεμβρίου. Την Τετάρτη που μας έρχεται θα γίνουν τα εγγένεια και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Οκτωβρίου. Είναι μια έκθεση που έχει στηθεί σε επιμέλεια και κείμενο του Κώστα Πράπογλου και αντλεί έμπνευση από τον έναστρο ουρανό ως πεδίο ανθρώπινης παρατήρησης, μύθου και συλλογικής μνήμης. Στον πυρήνα της, η σύγχρονη εικαστική δημιουργία 20 διακεκριμένων καλλιτεχνών, έτσι συνομιλεί με 13 ποιητικές φωνές. Αυτό που είδαμε την Παρασκευή στο αστεροσκοπείο, από που ξεκίνησε έτσι, άνοιξε για μας η συναστρία, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό και στον κήπο του αστεροσκοπείου, αλλά και στο χώρο μέσα, καθώς άνοιξε ο ουρανός του για να δούμε τον ουρανό με το τηλεσκόπιο. Ήταν μια μοναδική βραδιά, αλλά μοναδική αναμένεται και η έκθεση στην Εθνική Βιβλιοθήκη, καθώς θα αναδειχθεί και ο πλούτος της ιστορικής και επιστημονικής της κληρονομιάς. Γιατί δίπλα στα σύγχρονα έργα θα εκτεθούν επιλεγμένα χειρόγραφα και σπάνια βιβλία από τις ειδικές συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης που φωτίζουν τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με το ουράνιο στερέωμα. Μια εικαστική εμπειρία που εκτελήσεται κάτω από μια γυάλινη οροφή αυτή του κτηρίου στο αίθριο του Τετάρτου Ορόφου, όπου το φυσικό φως και οι μεταβολές της μέρας γίνονται ένα ενεργό στοιχείο της παρατήρησης. Με γνώμονα λοιπόν την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό, η έκθεση ενσωματώνει ειδικές πρόνοιες για επισκέπτες με οπτική αναπηρία, όπως οπτικές αποδόσεις έργων, ηχητικές αφηγήσεις και προσαρμοσμένο συνοδευτικό υλικό. Η συναστρία αποτελεί σύλληψη του Λευτέρη Μωυσιάδη, που έχει αναλάβει τη συνολική διαχείριση του εγχειρήματος. Και μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα της Εθνικής Βιβλιοθήκης και να δείτε περισσότερες πληροφορίες. Είπαμε, ξεκινάει με ελεύθερη πάντα είσοδο την Τετάρτη το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Οκτωβρίου.

παρέα μέχρι τις 10, όπως είπαμε, στο κόσμο, στους 93,6, και όσοι βουτάτε συστηματικά στον ωκεανό του ήχου παρέα μας, γνωρίζετε πως αυτή η εκπομπή αγαπά τη σύγχρονη αμερικανική λογοτεχνία και ένας από τους εκπροσώπους της που ξεχωρίζουμε και του έχουμε αφιερώσει έτσι με διάφορες αφορμές χρόνο στον αέρα είναι ο Ντόν Ντελίλο. Μυθιστοριογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος, δοκιμιογράφος που πάντα τον περιβάλλει το ερώτημα: είναι ο σημαντικότερος εν ζωή Αμερικανός συγγραφέας, όπως πολλοί πιστεύουν? Πάμε λοιπόν στο τελευταίο αυτό μέρος της απόψινής εκπομπής να σταθούμε στο Κυνηγόσκυλο, που κυκλοφόρησε και αυτό στις αρχές της χρονιάς που διανύουμε, σε μετάφραση του Αποστόλη Πρίτσα για τις εκδόσεις Gutenberg και τη σειρά Αλντίνα. Ένα μυθιστόρημα που μας οδηγεί στη Νέα Υόρκη του 1970 σε ένα εγκαταλειμμένο εργοτάξιο. Αστυνομικοί εκεί βρίσκουν το πτώμα ενός άντρα ντυμένου με γυναικεία ρούχα. Ένας εγκεντρικός έμπορος έργων τέχνης ισχυρίζεται πως το θύμα μετέφερε μια ταινία που φημολογείται ότι καταγράφει ένα σεξουαλικό όργιο στο οποίο συμμετείχε ο Χίτλερ. Μια νεαρή δημοσιογράφος, ένας γερουσιαστής συλλέκτης ερωτικών αντικειμένων, ένας βασιλιάς του πορνό, ένας πρώην πράκτορας και βετεράνοι στρατιωτικοί αρχίζουν να αναζητούν το πολύτιμο αυτό ντοκουμέντο.

Γεννημένο στο Bronx της Νέας Υόρκης ο Ντόν Τελίλο, πριν από 90 χρόνια, έχει περισσότερα από 20 μυθιστορήματα στην πορεία του χρόνου, που μετρά περισσότερο από μισό αιώνα στα γράμματα. Ένα έργο πολύτιμο και πολύπτυχο. Έχει σπάσει αυτό που λέμε το φράγμα του χρόνου, και η σύγχρονη αμερικανική κουλτούρα έχει σφραγιστεί από αυτόν με έναν τρόπο μοναδικό, φιλοσοφικό και ειρωνικό μαζί. Το στυλ του διεισδυτικό σε κάθε περίπτωση. Ο David Foster Wallace, που επί τη ευκαιρία να πούμε ότι επανέρχεται στην επικαιρότητα με την έκδοση για πρώτη φορά στα ελληνικά του κορυφαίου έργου του Ατέλειο το Αστείο. Ο Wallace λοιπόν έχει επηρεαστεί από τον Τελίλο και φυσικά δεν ήταν ο μόνος. Στο Κυνηγόσκυλο, το βιβλίο που έχουμε απόψε στις αποσκευές μας στον ωκεανό του ήχου, μας παραδίδει ένα συναρπαστικό θρίλερ που μοιάζει για μια ακόμη φορά προφητικό, μια και σήμερα πια αυτό που διέβλεψε ο Ντόν Τελίλο φαίνεται πως βρίσκεται στο απόγειό του. Είμαστε δηλαδή μια κοινωνία έρμεο της εικόνας και των μέσων, που διαμόρφωνουν πολιτική και διευρύνουν τον παραλογισμό στον οποίο μοιάζει να υποχωρεί κάθε μέρα όλο και περισσότερο ολόκληρος ο πλανήτης.

Είχε κάνει έτσι μεγάλο μπαμ αυτή η διασκευή του παπαγός Rolling Stone από τους Was Not Was στα 90s, και να, με την ευκαιρία να πούμε ότι έχει γενέθλια σήμερα ο Don Was, γεννημένος στο Detroit το 1952, το ίμιση των δύο αυτών καταπληκτικών παραγωγών. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του απόψινου ωκεανού του ήχου. Έχουμε κάνει ήδη την κλήρωση, έχουν ενημερωθεί οι φίλοι που κέρδισαν από ένα αντίτυπο του βιβλίου της Joan Didion, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τη συμμετοχή και για την παρέα γενικά. Όπως πάντα έτσι ταξιδεύουμε πολύ ωραία μαζί από τον κόσμο μας κάθε Κυριακή. Ευχαριστώ βέβαια και τον Λία Διαμάντη που φρόντισε τους ήχους μας και απόψε σταθερός ταξιδιώτης, και εσείς δεν έχετε παρά να μείνετε εδώ και για τη συνέχεια. Ο Μανώλης Φάμελος θα είναι εδώ, αλλά δεν θα σας πω περισσότερα γιατί θα τα ακούσετε έτσι. Καλύτερα σας προειδεάζω όμως για κάτι special. Λοιπόν, από τη Θέλεια Καραμολέγκου να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη Κυριακή λίγο μετά τις 8 το βραδάκι, με ένα διαφορετικό αφιέρωμα όπως πάντα.

0: Titanic.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στον ουρανό του κόσμου σε 93,6 και 107 στρογγυλό. Είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή αυτή, βεβαίως με τον συγκυβερνήτη μας Ηλία Διαμάντη στο πιλωτήριο Πάντα. Είναι μια ζωντανή εκπομπή, ζωντανή από κάθε άποψη. Σήμερα έχουμε και τηλεοπτική εικόνα και θα παραχωρήσουμε το πιλωτήριο στο διαχρονικό συνοδοιπόρο μας, τον Στάθη Δρογός, ο οποίος βρίσκεται εδώ σήμερα μαζί μας και για κάποιο λόγο προσφέρει και τηλεοπτική κάλυψη, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν στην εκπομπή, ίσως και να είναι απλά προϊόν μιας κάποιας παρεξήγησης ή ενός διαβολικού σχεδίου. Στάθη, δεν ξέρω αν έχεις τίποτα να πεις από αυτού.
1: Δεν ξέρω, νόμιζα ότι πια δεν με αναγνωρίζουν τόσο πολύ για να φέρουν κάμερες για μένα, οπότε μάλλον...
0: Οπότε μήπως κίνησες τα νήματα υπογείως...
1: Κάτι θα έγινε, δεν ξέρω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που κάνω στο κόσμος, γιατί περνάω κάθε Σάββατο απ' έξω από το στούντιο και δεν έχω ποτέ μέσα.
0: Θα το ήθελες,
1: οπότε τώρα μπήκα και...
0: Απόλαυσα αυτή τη μία και μοναδική φορά.

0: ξεκινήσαμε με το θέμα της αγάπης από το Blade Runner, ταινία του Ridley Scott, πάνω βασισμένη στο διήγημα, στη νουβέλα του Philip Dick.
1: Ο οποίος είναι από τους αγαπημένους του συγγραφείς.
0: Ακριβώς.
1: Μου το αφιερώνεις.
0: Ναι. Είναι ο Philip K. Dick, Philip Conrad Dick, ο οποίος είχε γράψει το μυθιστόρημα Do Androids Dream of Electric Sheep. Ο Ridley Scott το έκανε Blade Runner. Και μιλάει για διάφορα υπαρξιακά ερωτήματα όταν φτιαχτούν τα ομοιώματα ανθρώπων, τα ανθρωποειδή. Αν ερωτεύονται, αν μπορούν να κυνηγηθούν, να κυνηγήσουν και τι σχέση έχουν με ανθρώπους. Ήταν πολύ μπροστά την εποχή του. Και φυσικά στη μουσική, τη μουσική την υπογράφει ο μεγάλος Βαγγέλης Παπαθανασίου. 1979 νομίζω είναι.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Ασύλληπτη ταινία.
1: Σου άρεσε η συνέχεια?
0: Το είδα επειδή είμαι μανιακός. Όχι τόσο πολύ όσο το πρώτο. Το πρώτο ήταν ένα πολύ σκοτεινό. Πολύ σκοτεινή επιστημονική φαντασία. Μου αρέσουν πιο πολύ αυτά τα δυστοπικά. Το δεύτερο ήταν κάπως. Ήταν ωραίο, αξιόλογη η ταινία, αλλά όχι σαν την πρώτη.
1: Εντάξει, γνωρίζουμε ότι είσαι δυσίωνος.
0: Ναι, αυτό εννοείται.
1: Λοιπόν, και αυτό που ακολουθεί, πες μας κάτι περισσότερο.
0: Το Λόρα. Από του Bad for Lasses. Είναι ένα υπέροχο τραγούδι μόνο με πιάνο και φωνή, με μια φοβερή τραγουδοποιία και σαν μικρή νουβέλα και αυτό μέσα, λέει για τη Λόρα τη Superstar. Δεν ξέρω ποια ήταν η Λόρα, αν ήταν πραγματικό πρόσωπο φανταστικό, αλλά νομίζω από τις πιο ωραίες παραγωγές που ακούσει σε πιάνο φωνή, γι' αυτό το έφερα εδώ.
1: Ωραία, αυτή είναι η Λόρα λοιπόν.

0: Εδώ με τον Στάθη Δρογόση στον αέρα ακούσαμε το Λόρα και κατά την προσφυλή μας συνήθεια συζητούσαμε διάφορα σενάρια για το τέλος του κόσμου όπως κάνουμε τα τελευταία 20 χρόνια πολύ συχνά.
1: Όχι το ραδιοφόνο, του κόσμου γενικά.
0: Ναι, το τέλος του κόσμου. Επαναλαμβάνω ότι έχεις το συνεργείο σου εδώ, το τηλεοπτικό συνεργείο από την RT News, το οποίο μετέφερες για κάποιο λόγο για να σε παθανατήσει και... σε αυτή την πτήση προς το άγνωστο, που ίσως να ήταν έρχεται το τέλος της ραδιοφωνικής μας περιπέτειας. Λοιπόν, να πω για το επόμενο τραγούδι ότι είναι ωραία η ιστορία, επειδή την Cat Power την έχουμε δει μαζί στο Brooklyn, όταν γίναμε για λίγο Brooklynες το 2007.
1: Το 2007 ήταν,
0: σε μια εγκαταλελειμμένη πισίνα, δημοτική πισίνα, διοργανώταν η συναυλία.
1: Και έχω χάσει την κάρτα μνήμης τότε που την είχαμε παθανατήσει.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτή, αλλά και άλλα ευτράπελα εκείνη τη εξόρμηση στην αλλιόχθη του Ατλαντικού. Θα τα πούμε. Θα αναφερθούμε σε αυτά.

0: Λοιπόν, εδώ στον αέρα με το Στάθη Τρογώση και συνεχίζουμε την καταστροφολογία.
1: Να σου θυμίσω ότι στη συναυλία η Cat Power δεν το είχε παίξει τότε, ενώ το είχε βγάλει το 2006.
0: Ναι, δεν το έπαιξε.
1: Και κοιτούσε ερωτικά όλη την ώρα της συναυλίας το μετέβητα σύζυγό της, που έζε πλήκτρα, θυμάσαι τι...
0: Νομίζω, ναι.
1: Του έκανε η ερωτική εξομολόγηση.
0: Ήταν γητεύτρια και με έναν τρόπο εμένα μου θύμισε η κίνησή της στη σκηνή την Ελένη την Τζαλιγοπούλου για κάποιο. Επειδή παίζαμε μαζί εκείνο το διάστημα. Ήταν πολύ κινητική. Αντίθετα με την τελευταία φορά που την είδαμε στο φιέρωμα
1: στον
0: Ντίλαν, που ήταν πιο συγκεντρωμένη. Εκεί.
1: Και ήταν και ο Νίκος Γιώγαλας μαζί μας, να το πούμε αυτό.
0: Βεβαίως, ήταν και ο Νίκος Γιώγαλας. Και έπειτα πήγαμε στο Σικάγο και μας ξεκίνησαν μια συζήτηση εκεί η κοινότητα ελληνική για έναν νεαρό μαύρο γερουσιαστή, ο οποίος ήθελε να διεκδικήσει το προεδρικό αξίωμα.
1: Και έγινε πρόεδρος ένα χρόνο μετά.
0: Και έγινε πρόεδρος ένα χρόνο μετά.
1: 1,5 χρόνο μετά, οπότε είναι Νοέμβριο, δεν ξέρω πότε είναι οι εκλογές τους.
0: Το Νοέμβριο είναι την πρώτη, τρίτη, δεύτερη, τρίτη Νοέμβριο, κάθε Νοέμβριο.
1: Ήταν ο Ομπάμα και κέρδισε.
0: Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα που είπα ότι έχεις διαβεί το κατόφλι του κόσμου, ξέρω ότι ζηλεύεις, ξέρω ότι θα ήθελες να βρίσκεσαι εδώ. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι θα μπορούσες τροποντινά, είσαι από τους λίγους ανθρώπους που ξέρω, που θα μπορούσες να υπηρετήσεις σε όλα τα κανάλια του δημοσίου ραδιοφώνου. Δηλαδή θα μπορούσε στο Κόσμος επάξια, πιστεύω, με την καθοδήγησή μου πάντα θα έκανες αυτό που σου λέω. Εντάξει, στο δεύτερο το κάνεις ήδη. Θα μπορούσε στο τρίτο, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που έχεις επιστρέψει
1: στην κλασική μουσική,
0: μουσική και σε κλασικότερες απόψεις, ναι. Γενικότερα.
1: Εντάξει.
0: Νεωτερικές πάντα. Τροποντινά. Κοίταξε, θα μπορούσε στο Ερασπορ. Νομίζω θα μπορούσε στο Ερασπορ. Το οποίο εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω, το πλησιάσω. Δηλαδή...
1: Αλλά πιο πολύ στο μπάσκετ. Λόγω του...
0: Εντάξει, θα έχεις μια εξειδίκευση εκεί. Και θα μπορούσες και στο πρώτο πρόγραμμα RT News, Παύλα και τα λοιπά, θα μπορούσε, αλλά αυτό δεν ξέρω αν μπορούμε να το σχολιάσουμε εδώ. Μπορούμε να κάνουμε ένα...
1: Λέγεται πια RT News, το πρώτο, δεν λέγεται πια πρώτο πρόγραμμα,
0: το
1: λέγεται
0: είπα.
1: RT News, ναι.
0: Αυτό διορθώθηκα.
1: Πάντως να πω κάτι για το τρίτο, ότι ήμουν από τους πιο φανατικούς ακροατές του και έχω πάρει τηλέφωνο βράδυ 3 η ώρα, γιατί παλιά παίζανε κάποιες εκπομπές, ίσως και από πομπινόφωνο. Τη είχαν μαγνητοσκοπήσει και παίζανε. Και κάποια στιγμή είχε κολλήσει το μπομπινόφωνο. Οπότε παίζονταν λίγο σε διαφορετική ταχύτητα και έπαιρνα τηλέφωνο εγώ πριν 20 χρόνια, τώρα 25, στο τηλεφωνικό κέντρο να αλλάξουν. Φαντάζομαι το είχε παίρναν κι άλλοι. Αλλά θέλω να πω, ήμουν τόσο. Και επίσης έχω και μια συλλογή από περίπου 50 κασέτες που έχω ηχογραφεί σε εκπομπές του δεύτερου. Και τις έχω σε κασέτες, σε κασετόφωνο.
0: Του τρίτου θέλετε.
1: Του τρίτου, ναι.
0: Ωραία, ας πάμε λίγο παρακάτω. Αυτό είναι ένα κομμάτι, το The Kiss, το οποίο έχει ξαναπαίξει σε αυτή την εκπομπή, αλλά θα μιλήσουμε μετά.
1: Μετά, ναι, θα πούμε μετά τι είναι αυτό. Ναι.
0: Τι αρκετά είπαμε, νομίζω. Mm.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο στούντιο του Κόσμος 93,6 107 Στρογγυλό, κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος και κοσμοναύτης, πλοηγός, Στάθης Δρογώσης, εκτάκτος σήμερα μαζί μας. Κατοικοεδρεύει μερικά μέτρα δεξιότερα στο στούντιο, μάλλον όπως το δει κανείς.
1: Ναι.
0: Αριστερά.
1: Αριστερά.
0: Αλλά βγαίνοντας εγώ πηγαίνω δεξιά. Εσύ έρχεσαι προς τα αριστερά. Κάτι λέει αυτό.
1: Να πούμε όμως για την Τζούντι.
0: Ναι, παρακαλώ. Τη έχω κάνει ολόκληρο βιογραφικό, αλλά θέλω να τα πεις και εσύ, επειδή ξέρω ότι την αγαπάς.
1: Εγώ στην πανδημία την άκουσα. Το είχε προστάρει ένας φίλος μου στο Facebook. Δεν την είχα παντελή. Δεν την γνώριζα καθόλου. Όμως ήταν από τους πρώτους δίσκους της Geffen, της εταιρείας. Και αρχές δεκαετίας 70. Μάλλον αρχές δεκαετίας 70, ναι. Η οποία είναι μια κοπέλα που είχε ατυχίες στη ζωή της. Έχασε τους γονείς της σε αυτοκινητιστικό, μεγάλωσε σε ιδρύματα. Σε ένα από αυτά τα ιδρύματα ήταν θρησκευτικού χαρακτήρα και έμαθε εκκλησιαστικό όργανο και παίζε Μπαχ και τα λοιπά και άρχισε να γράφει δικά της τραγούδια. Έμπλεξε πολλές φορές με κακοποιητικό σύζυγο αλλά και με ναρκωτικά.
0: Ναι.
1: Και έβγαλε δύο δίσκους. Είναι αριστουργήματα και οι δύο κατά τη γνώμη μου. Ιδίως ο πρώτος είναι από τα ασύλληπτος δίσκους. Κατά τη γνώμη μου, τους πιο ωραίους δίσκους που άκουσα στη ζωή μου. Δυστυχώς δεν έκανε καμία επιτυχία. Τη μνημονεύουν όμως κάποιοι. Δηλαδή έλεγε ο Τζεφ Μπάκλι αυτή, ας πούμε. Οι διάφοροι. Πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες μετά. Δυστυχώς με τα θάνατον έγινε γνωστή.
0: Νομίζω πως είχε προβλήματα και με τον νόμο.
1: Ναι, είχε, ναι, είχε μπει και φυλακή, αλλά δεν έχει σημασία. Εντάξει, είναι γλυκύτατη. Αν δει ο κόσμος, αν μπει στο YouTube και γράψει Judy Seale, θα δει ένα γύρισμα στο BBC που δεν μπορείς να πιστέψεις ότι είναι λίγο nerdy. Σαν...
0: Και έχει συμμετάσχει σε ένοπλη ληστεία.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς αυτό. Αλλά έχει γράψει φοβερά τραγούδια και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό γιατί μιλάει, το έχει πει ίδια δηλαδή, για μια συνέντευξη. Μιλάει για το φιλί του θεανθρώπου. Είναι θρησκευτικής υφής το κομμάτι.
0: Λοιπόν, θες να παίξουμε ένα παιχνίδι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Είναι ανοιχτό το messenger του σταθμού από τη σελίδα μας στο Facebook και λαμβάνουμε πολλά μηνύματα κάθε Κυριακή. Σήμερα θα το κάνουμε και στο Viber αυτό.
1: Okay, μέσα.
0: Λοιπόν, άκου να δεις πώς θα λειτουργήσει.
1: Έχετε και messenger εσείς? Γιατί εμείς στο δεύτερο έχουμε μόνο Viber.
0: Εγώ λειτουργώ με το Messenger και με τη σελίδα του σταθμού, η οποία έχει μια συγκεκριμένη κίνηση.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Θα είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα από όλους τους ακροατές. Μας ρωτήσουν οτιδήποτε τους έρθει στο μυαλό. Εγώ θα έλεγα να ρωτήσουν οποιονδήποτε από εμάς κάτι που να έχει σχέση με τον άλλον.
1: Okay, μέσα.
0: Κάτι που να έχει σχέση με τον άλλον και να μην το γνωρίζουμε ήδη. Δηλαδή, να μου κάνετε μια δύσκολη ερώτηση για το Στάθη και να κάνετε στο Στάθη μια δύσκολη ερώτηση για εμένα. Γιατί γνωρίζουμε, έχουμε την αίσθηση, ας πούμε, ότι γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον σε ένα βάθος που ίσως να μην θέλαμε να φτάσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παίζουμε για το επόμενο.
1: Ποιο είναι
0: το Way.
1: Το. Αυτή είναι. Φοβεροί Γάλλοι, η M83, και κάνουν ψυχεδελικό pop. Πώς να το παρουσιάσω, πώς να το. Δεν ξέρω τι είναι το είδος. Μάλλον είναι psychedelic pop.
0: Ας το ακούσουμε και ας το περιγράψουμε αφεντέρου.

0: Στάθη, έχεις διαλέξει για τη συνέχεια ένα από τα πιο σπουδαία ενεργά σχήματα του κόσμου σήμερα.
1: Ασύλληπτη τύπη. Και να τα ακούσουμε χωρίς σχόλια παραπέρα. Το fake and pie είναι. Το fake and pie θα βάλουμε άλλο.
0: Θα βάλω το This is the last.
1: This is the last.
0: Σου αρέσει πολύ και σχετίζεται και με τη συζήτηση που έχουμε εδώ εκτός αέρα.
1: Για το τέλος του κόσμου και την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, τους έχεις δει ζωντανά.
1: Δεν τους έχω δει, όχι.
0: Έχεις δει την Ολίβια Ροντρίγκο όμως. Δεν ξέρω τι λέει αυτό για σένα.
1: Γιατί με την κόρη μου πήγαμε. Θα τα πούμε μετά που θα παίξουμε.
0: Και εμένα μου αρέσει.

0: εδώ με τον Στάθη Δρογούση, ζωντανά 93,6 Κόσμος και 107 Στρογγυλό. Να μιλήσουμε για την επόμενη μουσική σου επιλογή, Στάθη μου, η οποία είναι ένα σχήμα το οποίο αγαπάς βαθιά για θεραπευτά.
1: Ναι, και μου έχουν αλλάξει τη ζωή. Νομίζω από ξένη μουσική είναι οι Beatles και μετά είναι η Radiohead. Γιατί ήμουν, ξέρω εγώ, 20 χρονών όταν βγήκε το OK Computer. Είμαστε στη Φολέγανδρο, θυμάσαι και εσύ εκεί. Με τα παιδιά, με τον Ντομένικο, τον Δημήτρη.
0: Έχουν εκτραπεί τα μουσικά σου γούστα μας από εκείνη την εποχή.
1: Εντάξει, επειδή με λένε έντεχνο, αλλά δεν είμαι στην ουσία. Πάντως η Radiohead το 1997 αλλάξαν όλη την ιστορία. Επηρεασμένοι ίσως από τον Jeff Buckley και τα λοιπά, αλλάξαν τελείως το στυλ τους, που μέχρι το The Bends ήταν μια 90s. Πώς το πω, post-grunge μπάντα, βρετανική βέβαια. Μετά το και οι computer πήγανε σε άλλους ωκεανούς. Μέχρι το The Bends ήταν μια 90s, πώς το πω, post-grunge μπάντα, βρετανική βέβαια. Μετά το και οι computer πήγανε σε άλλους ωκεανούς.

Μπετχόφεν δεν καταρρίφθηκε από αεροπλάνο, καταρρίφθηκε από ένα πολυβόλο από ένα αυστραλιανό τάγμα. Τώρα θυμήθηκα την ιστορία. Ξέρω περισσότερα γι' αυτό.

0: ωραία θα έρθει τέτοια τραγούδια να παίζουμε εδώ και θα έρθει το τέλος του κόσμου χωρίς καλά καλά να το καταλάβουμε.
1: Να μνημονεύσουμε Johnny Greenwood στην ενορχήστρωση, έτσι, ο ασύλλητος κιθαρίστας τους και συνεργάτης του Tom York και σε όλες τις μπάντες και στους The Smile τώρα μαζί.
0: Βεβαίως.
1: Είχαν έρθει πέρυσι.
0: Τους είδαμε και ζωντανά, ναι, μαζί ήμασταν.
1: Λοιπόν, το επόμενο είναι για την κόρη μου, γιατί μου έχει καταφέρει να μου μάθει μια καλλιτέχνη που εγώ είχα άγνοια. Είναι η Ολίβια Ροντρίγκο, η οποία μόλις έβγαλε τον τρίτο της δίσκο. Και η Ολίβια Ροντρίγκο είναι ένα πλάσμα σαν ξωτικό, φοβερή, που όμως σέβεται πάρα πολύ τα 90s. Έχει συνεργαστεί ήδη με τους Cure, με τον Robert Smith σε single, με τους Massive Pumpkins σε συναυλία. Οι ενορχιστρώσεις της θυμίζουν πραγματικά, ιδίως αυτό το δίσκο, alternative 90s, αυτά που ακούγαμε τότε παλιά. Δείχνει μεγάλο σεβασμό και επίσης είναι η μόνη καλλιτέχνη που θα τη δω δεύτερη φορά. Με τρέχει η κόρη μου σε. Αλλά εντάξει,
0: είχες πάει στο Μιλάνο. Είχαμε
1: πάει στο Μιλάνο, ναι, για τα γενέθλιά της δώρο. Όχι της Ολίβια, της κόρης μου. Και τώρα θα πάμε να τη δούμε στο Παρίσι, που παίζει σε μια sold out παγκόσμια περιοδία. Το πιο κοντινό που βρήκαμε ήταν.
0: Πες τα παιδιά ότι έχουμε πάει μαζί και στο Μιλάνο και έχουμε πάει και στην όπερα του Μιλάνου.
1: Ακριβώς, στη Σκάλα.
0: Στη Σκάλα,
1: στη Σκάλα,
0: ναι.
1: Σκάλα του Μιλάνου.
0: Στη Σκάλα.
1: Έχουμε, ναι, φωτογραφηθεί εκεί.
0: Ναι, με βραδινό ένδυμα, γιατί έχουμε κάνει και κάποια ψώνια από ήχους ψηλής Αφρικής.
1: Λοιπόν, αυτό οπότε το Purple είναι τα πιο ωραία τραγούδια του καινούριου δίσκου της Ολίβια Ροντρίγκο και φυσικά τα αφιερώνω να μπαίνουμε την Ανδριάννα.

0: Λοιπόν, Στάθη, έχουμε μία ερώτηση εδώ από το φίλο μας τον Νίκο τον Γερασίμου. Απευθύνεται σε σένα, ποια τραγούδια της απέναντι όχθης, λαϊκό pop, σκυλάδικο, θα μπορούσε να κρυφό αρέσουν στο Μανώλη τόσο που να ήθελε να τα διασκευάσει?
1: Λοιπόν, είναι και η σύμπτωση τώρα, μάλιστα αρνητική η συγκυρία. Είχα ακούσει, είχες κάνει Bossa Nova το κάθε βράδυ του Σαββάτου, του δυστυχώς του Γιώργου Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή, και να πούμε κιόλας ότι τον είχαμε γνωρίσει πολύ.
0: Να πούμε ότι ήταν και ενεργό μέλος των οργανισμών.
1: Ακριβώς, συνερατός, τους τραγουδιστές.
0: Ότι και έχει στηρίξει μουσικούς και έχει στηρίξει και πολλούς απλούς ανθρώπους.
1: Και πολύ καλός άνθρωπος, και εννοείται ήταν τραγικό. Ο άνθρωπος, τι να πω, νεότατος, με τεράστια καριέρα. Και πολύ αγαπητός και πολύ γλυκός. Είχε διασκευάσει λοιπόν Μαζονάκη.
0: Μαζονάκη, Φίβο.
1: Φίβο.
0: Ο οποίος είναι φίλος μας.
1: Ναι, Φίβο Τασόπουλο. Μην το μπερδέψουμε με το Δελυβοριά.
0: Δελυβοριά δεν έχω διασκευάσει.
1: Φίβος Τασόπουλος Μαζονάκης κάθε βράδυ του Σαββάτου. Και νομίζω είχε ακουμπήσει και το Σώτη Βολάνη κάποια στιγμή στο Πόσο μου λείπει.
0: Το έπαιζα, ήταν αναφέροντα από το πρόγραμμα αυτό. Το έπαιζα με μία κιθάρα.
1: Και ένα άλλο λαϊκό που θυμάμαι εγώ, είχες κάνει και ολόκληρο δίσκο με στην πανδημία, είχες κάποια λαϊκά μέσα.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν λαϊκό pop.
1: Ναι,
0: δεν ήταν λαϊκό pop. Λοιπόν, η ερώτηση που ευθύνεται σε μένα είναι, θα έκανε ο Στάθης ολόκληρο δίσκο με διασκευές τραγουδιών που έγραψαν και τραγούδισαν άλλοι? Νομίζω ότι θα το έκανε, τα περισσότερα θα ήταν δικά μου.
1: Θα το έκανα αν μου δίναν την άδεια, γιατί πρέπει να πάρουμε άδεια, να το ξέρει ο κόσμος αυτό, δεν πάμε να βγάζουμε δίσκους έτσι. Επίσης, είναι έτσι η δισκογραφία που. Εμείς που είμαστε συνθέτες και ζούμε και από τα δικαιώματα, το να κάνουμε δίσκο άλλων με άλλα τραγούδια μερικές φορές δεν μας συμφέρει, είναι δύσκολο. Αλλά είναι ενδιαφέρον καλλιτεχνικά όμως. Ευχαριστούμε τον Νίκο για τις ερωτήσεις. Και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει το Γιώργο Μαζονάκη.
0: Και το επόμενο, Tangled Up in Blue, δηλαδή μέσα στη μελαγχολία. Μια πες μου γι' αυτό. Τι σχέση έχεις εσύ με αυτό,
1: λοιπόν, κοίταξε.
0: Τόσο πρόσχαρος και εξωστρεφής άνθρωπος.
1: Θα το πω δημόσια τώρα. Έχω καταπιεστεί για να μάθω τον Dylan. Εγώ ήμουν τον Beatles, αλλά πάντα αναγνώριζα το μεγαλείο του, το ποιητικό. Μου λέει και ο μπαμπάς μου, άκου και τον Bob Dylan. Αλλά επειδή έπαιζε κιθάρα, φυσαρμόνικα, δεν μπορούσα, ήμουν στο πιάνο, δεν μπορούσα να ταυτιστώ. Αλλά όσο περνούσε ο καιρός, βρήκα αυτό το δίσκο. Το. Θύμισε μου το όνομα. Το Dangle Up
0: Blue. Blood of the Tramps.
1: Ο οποίος είναι ασύλληπτος δίσκος, εντάξει, τρομερός. Και είναι και μετέπειτα, είναι του 72, ναι. Πότε είναι. Και ταυτίστηκα με όλα τα κομμάτια. Έχει και το Idiot Wind μέσα ο ίδιος δίσκος. Αλλά και αυτό είναι φοβερό το τραγούδι. Πάμε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
6: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

0: όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος στον αέρα και κοσμοναύτης Στάθης Τρογώσης για την επόμενη μία ώρα, μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα δηλαδή, οπότε θα παραχωρήσουμε τη θέση μας σε άλλα φαντάσματα και εμείς θα μεταμορφωθούμε σε κολοκύθες. Λοιπόν, είμαστε ανοιχτοί σε ερωτήσεις από εσάς, οι οποίες πρέπει να γίνονται χιαστοί, δηλαδή να ρωτάτε εμένα για το Στάθη και να ρωτάτε το Στάθη για εμένα. Έχουμε λάβει μία που θα την αντιστρέψουμε από τη φίλη μας εδώ, την Ανδριάννα, αλλά πες μας για το επόμενο τραγούδι, Στάθη.
2: Να δω πρώτα, γιατί έχω λίγο πρεσβειοποία. Ποιο είναι το...
1: Είναι η αγαπημένη μας Τζόνι Μίτσελ.
2: Ναι, λοιπόν, αυτό το τραγούδι νανούριζα την κόρη μου πολλά χρόνια. Μέναμε σε ένα παράξενο σπίτι και είχε ένα, το πατάρι το είχαμε κάνει σαν μικρή σοφίτα και είχα βάλει εκεί το κρεβατάκι της, το στρωματάκι της, και ανέβαινα πάνω εγώ και βάζαμε την Κίμιζα με την Τζούντι Σιλ το δεκείς με κάτι του Σαββόπουλου, και τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω αν το θυμάται καν γιατί τώρα πιάνε έφηβοι, βάζαμε συνεχώς το Αμέλεια, γιατί είχε σχέση και με την Αμέλεια Έκχαρτ, την αεροπόρο που χάθηκε και δεν έχει βρεθεί ποτέ.
1: Σωστά.

0: Διάβασα εδώ την ερώτηση που μας απευθύνει η φίλη μας η Ανδριάνα Στάθη.
1: Πρώτα λέει σε μένα αν τι κοινά στοιχεία βρίσκω σε σένα και στον Κοέν. Το λέω Κοέν με αφορμή το αφιέρωμα που επιμελήθηκε.
0: Συμμετείχαμε χθες.
1: Δεν συμμετείχες απλώς, το, να πούμε το.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ συμμετείχα, ναι, εσύ το έχεις οργανώσει. Να βάλουμε και μετά Κοέν, άσχετο για... τι βρίσκω, κοίταξε, βρίσκω, δεν έχω γνωρίσει το χαρακτήρα του Κοέν, αλλά αν μιλήσουμε καλλιτεχνικά, η στίχη του Μανώλη πολλές φορές είναι σαν μπήμα, γιατί και ο Κοέν έχει μια αφετηρία του στίχους του και μετά τη μουσική του. Εγώ δεν θα το έλεγα αυτό για σένα, θα έλεγα όμως ότι η στίχη σου πολλές φορές είναι σαν ποίηματα που φαίνεται να μην έχουν, σαν να έχουν μελοποιηθεί ποίηματα, κάπως έτσι θέλω να πω. Και φαίνεσαι και εσύ πολύ cool και μετρημένος, γιατί και ο Λέωνα ήταν πολύ ήσυχος κατά τα φώτα. Αυτό νομίζω να την κάλυψα την Ανδριάνα.
0: Λοιπόν, εμένα με ρωτάει ποιο χαρακτηριστικό του Στάθη θα ήθελες να έχεις. Θα ήθελα να έχω και αυτή τη ζωτικότητα που τον χαρακτηρίζει. Όχι, δεν αστειεύομαι ως προς αυτό. Θα ήθελα να έχω την συνέπεια ως προς τις υποχρεώσεις που τον χαρακτηρίζει, ας πούμε. Δηλαδή, σε όλα είναι στην ώρα του, σε όλες τις υποχρεώσεις του. Και ποιο του χαρίζεις ολόκληρο, ποιο χαρακτηριστικό. Και αυτό του το χαρίζω και ολόκληρο. Και αυτό είναι ένα τραγούδι που θέλαμε να παίξουμε χθες, το Partizan. Και για κάποιο λόγο δεν το παίζει εδώ. Αλλά πού πήγαμε.
1: Το βάλουμε από Spotify μετά.
0: Το Spotify μετά, θα πάμε στο Nick Drake.
1: Ναι, πω. Κάτι συνέβη εδώ. Ο ιός των υπολογιστών.
0: Ναι, έχουμε πάει στους Fontaine's DC, που και αυτό είναι μια επιλογή σου.
1: Βάλ' το. Ανέφερε.

0: Στάθη, πριν παίξουμε ένα τραγούδι του Λέοναρντ, να παίξουμε ένα τραγούδι του Άνταμ που μας εμπιστεύτηκε για να στήσουμε το χτεσινό βραδινό αφιέρωμα. Είναι ένας πολύ καλός μας φίλος τα τελευταία χρόνια. Μας έχει κάνει την τιμή και μας έχει ανοίξει και το σπίτι. Και η συγκίνηση και η ευγνωμοσύνη που νιώθουμε είναι τεράστια.
1: Και χτες έπαιξε, να πούμε, πρώτη φορά και με το γιο του.
0: Ακριβώς. Και έπαιξε ζωντανά χθες μετά από πολλά χρόνια. Ετοιμάζει ένα δίσκο ο οποίος είναι καταπληκτικός. Έχω ακούσει μερικά τραγούδια. Είναι σπουδαίος τραγουδοποιός. Είναι σπουδαίος τραγουδιστής. Και επίσης, παιδιά, είναι και σπουδαίος παραγωγός. Δηλαδή, οι ιδέες που έχει επί της παραγωγής είναι αξιοζηλευτές. Και ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια είναι το We Go Home που ακούμε αμέσως τώρα. Αδάμ, αν μας ακούς, από την Ήδρα σε φιλούμε.
1: Δεν ήθελε.

0: Ωραία, νομίζω πως ήρθε η ώρα να ακούσουμε το Partizan, το τραγούδι που θέλαμε να συμπεριλάβουμε στο χθεσινό βραδινό αφιέρωμα. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα που αναφέρονται στο χθεσινό βραδινό αφιέρωμα.
1: Να πούμε ότι αυτός ο δίσκος, το Songs from a Room, είναι ένα διαμάντι πρώτα από τις κατάθλιψεις, αν υπάρχει αυτός ο όρος. Ίσως από τους πιο σημαντικούς δίσκους στην ιστορία, εγώ πιστεύω, όλης της δισκογραφίας.
0: Αυτό είναι.

0: Ακούσαμε λοιπόν και τον δάσκαλό μας. Θέλεις να πάμε παρακάτω?
1: Ναι, μας έχουν κάνει μια ερώτηση να την απαντήσουμε ή όχι?
0: Ναι, ρωτώ εγώ εσένα, ναι, μέσω της Ανθής, τι είναι η μουσική για μένα.
1: Εγώ να πω τι είναι η μουσική για σένα?
0: Ναι.
1: Είναι μια διαδικασία, νομίζω. Δηλαδή, καταρχάς όλη μέρα ζεις και αναπνέεις για μουσική, ακούς μουσική, γράφεις μουσική, δεν έχεις σταματήσει ποτέ να γράφεις. Πραγματικά πώς το κάνεις αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ παθαίνω τεράστια διαλύματα.
0: Υπάρχουν και σε μένα.
1: Που δεν γράφω τίποτα, ας πούμε. Και μετά λέω, όχι, δεν έγραψα κάτι και πάω και γράφω. Αλλά ο Μανώλης, το λέω τώρα στο κοινό, στο πιστό, γράφει κάθε μέρα και ένα τραγούδι, πιστεύω. Πρέπει να έχει άπειρα. Τώρα τα έχουμε και, και τα γράφουμε στο κινητό, έτσι.
0: Έχω άπειρα σκίτσα.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Εντάξει. Δεν είναι ακριβώς τραγούδια.
1: Άρα είναι μουσική, είναι μια διαδικασία που είναι μέσα στη ζωή σου, δεν είναι εκτός. Δεν είναι μουσική και εσύ. Είστε μαζί, ας πούμε. Κάπως έτσι, δεν ξέρω αν την κάλυψα την Ανθή.
0: Ναι, νομίζω ότι με τα ίδια χρώματα θα περιέγραφα και εσένα. Να προσθέσω αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτή η παλινδρόμηση που όμως είναι πολύ δημιουργική. Δηλαδή έχεις επιστρέψει στις κλασικές.
1: Ναι, να πούμε. Μελετάω για να πάρω το δίπλωμα του πιάνου.
0: Που όσο να είναι όμως αυτό, είναι κάτι που δεν μπορεί να μείνει έξω από την δημιουργική διαδικασία. Γιατί όσο είσαι μέσα στη μουσική, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει και σε μένα. Δηλαδή, όσο ακούω μουσική και όσο παίζω μουσική και τραγούδια των άλλων, δηλαδή μέσα από τη μουσική, ας πούμε, τριγούμε τις ιδέες και ανοίγονται νέοι ορίζοντες για μας.
1: Και ευτυχώς δεν χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είμαστε boomers. Αλλά ξέρεις, γιατί πια όλο αυτό που κάνουμε εμείς το κάνουν σε ένα δευτερόλεπτο. Ίσως βέβαια ακόμα όχι τόσο.
0: Δεν το νομίζω.
1: Προσπαθούν. Έχω μπει σε πολλούς, σε πολλές φίλους ταξιτζίδες που ξαφνικά λένε, ξέρεις, το τελευταίο καιρό ασχολούμαι και γράφω τραγούδια και έχουν το πρόγραμμα. Εντάξει, εμείς είμαστε μια άλλη γενιά, okay.
0: Το θέμα είναι ότι το κάνουν και αρκετοί συνάδελφοι αυτό. Δηλαδή έχουν μια ιδέα την οποία δεν την επεξεργάζονται, αλλά δίνουν κάποιες οδηγίες στην συγκεκριμένη εφαρμογή. Και αυτοί τους το ολοκληρώνει με ένα πιούλο ανθρώπινο τρόπο. Θέλεις να μιλήσουμε για το Run with the Ponies?
1: Πω, αυτό ήταν από ένα CD ενός περιοδικού πολύ παλιά, το Όντιο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Βέβαια, τα έχω κρατήσει όλα αυτά.
1: Όπου εκεί συντοματικά εκεί είχα ακούσει και σένα πρώτη φορά. Από το δεύτερο δίσκο σου, το Κάτι από το Χθες.
0: Α, το οποίο το ηχογράφησες.
1: Ναι, μετά. Ναι. Λοιπόν, εκεί ήταν ένα αφιερωμένο, έλεγε Αμερικάνα. Και είχε κάποια.
0: Ναι, ναι, το έχω.
1: Ναι. Και μέσα εκεί ήταν αυτό το ασύλληπτο αριστούργημα, κατά τη γνώμη μου. Δεν είχε βγει στο Spotify. Το βγάλανε πρόσφατα.
0: Το ακούμε, λοιπόν. Ναι.

0: Λοιπόν, με το Run with the Ponies εδώ και με τον Στάθη Δρογόση φτάσαμε επιτέλους σε 10.30 ώρα για να μπούμε στο κυρίως θέμα, το οποίο στην περίπτωσή σου είναι οι Beatles.
1: Είναι το συγκρότημα που θυμάμαι από να είμαι στα πόδια του μπαμπά μου, ξέρω εγώ, 4 χρονών, 5. Το πρώτο τραγούδι δικό του που θυμάμαι το Drive My Car. Και όταν ήμουν 12 κιόλας μου έκανε δώρο ο μπαμπάς μου μια κασέτα, το Let It Be. Και μετά μάζεψα χατζηλίκι και αγόρασα και ένα βιβλίο που είχε όλα τα τραγούδια του, συγχορδίες. Και γενικά είμαι παλαβός. Ξέρω και τα 203 τραγούδια του. Και νομίζω με τον Καζούλη, βέβαια είναι λίγο ύβρι, ο Καζούλης είναι και αυτός φοβερά μανιακός με τους Beatles. Τον Πορτοκάλο και το. Νομίζω Πορτοκάλο, ο Καζούλης.
0: Ο Γιώργος Δημητριάδης.
1: Και ο Γιώργος Δημητριάδης μπορούμε να αναγνωρίσουμε σε 1,5 δευτερόλεπτο ποιο τραγούδι παίζει το Beatles. Αυτό είναι μέσα στη ψυχή μου, στη ζωή μου. Και είμαι του Λένον εγώ, είναι πιο πολύ του Λένον. Μ' αρέσει εννοείται και με κάνετε, το λατρεύω όλα τους. Αλλά επειδή στο σχολείο τα έφτιαχνα με Ελένες, με λέγανε Τζον Ελένον. Και είχα ταυτιστεί. Ακούσουμε τώρα το, ένα αριστούργημα, ένα patchwork, πώς να το πούμε. Από 3-4 τραγούδια που τα ενώσανε μαζί στο White Album του Λένον.
0: Happiness is a wrong gun.

0: Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις τίποτα από αυτού.
1: Σε αυτό το τραγούδι. Έχω μείνει. Κάθε φορά που το ακούω με εκπλήσει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το κάνανε. Ήταν εξωγήινη. Δεν υπάρχει.
0: Εδώ βλέπω Adrian Lenker που είναι.
1: Ναι.
0: Τακτική μας επιλογή. Not a lot just forever. Από εμένα την έμαθες ίσως.
1: Ναι, μάλλον ναι.
0: Ωραία. Χωρίς πολλά.

0: διανύουμε τα τελευταία λεπτά στον αέρα εδώ με τον συνοδοιπόρο Στάθη Δρογόση, και όλα πηγαίνουν κατευθείαν παραδόξως. Δεν έχουν υπάρξει ανατροπές, ατυχήματα.
1: Είναι ωραίο ραδιόφωνο.
0: Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό. Περιπεπτόντως έχουμε και τα χαιρετίσματά μας από τον Άνταμ, από την Ίδρα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Και πες μου για το επόμενο, που είναι Dirty Blonde, Empty of You.
1: Ναι, αυτή είναι μια μπάντα φαινόμενο που γίνανε επιτυχία στο TikTok. Βγάλανε οι άνθρωποι την πρόβα τους, δημοσιοποίησαν την πρόβα τους και ξαφνικά ο κόσμος ταυτίστηκε με το τραγούδι, το αναπαρήγαγε 1 εκατομμύριο φορές σε δικά του βίντεο και τους υπέγραψε δισκογραφική και το βγάλανε το τραγούδι και πήγε και πολύ καλά. Δηλαδή είναι μια μπάντα του TikTok, Αμερικάνη, αλλά πάρα φοβερό τραγούδι.
0: Εγώ δεν το έχω ακούσει, λες να μου αρέσει.
1: Πιστεύω θα σου αρέσει, ναι. Είναι κατατονικό, ξέρεις αυτό.

0: Εντάξει, μου άρεσε τελικά. Το κουπλέ δεν με ενθουσίασε. Ήταν υπερβολικά αποπιαμένα. Εντάξει, θα το άκουγα.
1: Είναι ωραίος ο στίχος Empty of You. Να αδειάσω από σένα. Και θα κλάψω μέχρι να αδειάσω από σένα. Κάπως έτσι το μετέφραζα εγώ.
0: Ωραία, σε χαρακτηρίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και το από το πρόσφατα εκλειπώντα ωραίο τραγουδοποιό του Γκλεν Χάνζαρτ έχει.
1: Προαγμένο με Όσκαρ, να πούμε αυτό το τραγούδι.
0: Διαλέξει εδώ το Falling
1: Star. Έφυγε άδικα ο άνθρωπος που αυτό και σε.
0: Έρευνα με το συμβλέτα.
1: Από τα πιο ρομαντικά ντουέτα της νέας εποχής, βέβαια περάσαν 20 χρόνια, έτσι πόσο είναι το κομμάτι, ναι. 2007 πρέπει να είναι αυτό. Τα αφιερώνουμε σε όλες τις μοναχικές καρδιές που ακούνε κόσμο τώρα.

0: άλλες δύο ερωτήσεις εδώ. Και πάλι από τον πρώτη...
1: Νίκο. Α, θα πούμε αυτή πρώτα ή άλλη.
0: Ξεκίνα με το δικό μου μέρος.
1: Λέει ο Νίκος, λέει να ρωτήσω εσένα.
0: Αν πιστεύεις εσύ, μάλλον.
1: Κάτσε να το καταλάβω. Αν πιστεύω ότι αν έπιθε κάποιος εσένα ότι θα σου επιλωθεί μια πληγή που έχεις μέσα σου, αν θα στερέψει η έμπνευσή σου. Αν κατάλαβα καλά.
0: Ναι, πιστεύεις ότι θα μετακινούνταν από την πληγή ή θα παρέμενε εκεί ή θα παρέμενα εκεί.
1: Όλα θα έμενες εκεί, δεν θα άλλαζε τίποτα.
0: Πολύ σωστά. δεν θα δεχόμουν ποτέ κάτι τέτοιο. Και ποιος είναι ο μεγαλύτερος καλλιτεχνικός φόβος του Στάθη? Νομίζω μήπως κάπου μέσα σε ένα πλήσιμο, σε μια φασίνα, ας πούμε, χάσει αυτό το μπλουζάκι του Spider-Man που φοράει, γιατί είναι ο Spider-Man ο Στάθης Λόγος.
1: Είναι η δεύτερη ζωή μου.
0: Είναι ο Έλληνας Spider-Man. Και νομίζω ότι είναι το κοκαλάκι της νυχτερίδας της αράχνης αυτό. Και νομίζω ότι θα έχανε την έμπνευσή του. Δεν θα ήταν ο Στάθης Δρογώσης που ξέραμε χωρίς αυτό το t-shirt. Λοιπόν, γι' αυτό είναι ένα σχήμα. Οι γραντάτες που έχουμε δει επίσης μαζί,
1: Rock Wave 2000.
0: Έχω βαρεθεί από τα... κάτι μόνο σου, κάτι...
1: Rock Wave 2000 και ήταν headliner η Placebo, αλλά είχε κλέψει την παράσταση η PJ Harvey που είχε βγει πιο πριν.
0: Ναι,
1: και αυτή είχε βγει απόγευμα, αλλά είναι φοβερή μπάντα.
0: Και μας ενδιαφέραν και Placebo λιγότερο από όλους τους υπόλοιπους.

0: πάμε και το τελευταίο μας τραγούδι. Κοίταξε, η εκπομπή αυτή θα μείνει στην ιστορία, επειδή ήταν, έχω κάνει 260 εκπομπές. Ψ. Και εσύ έχεις κάνει περισσότερες.
1: Ναι, όντως, ας είχε κάνεις 2 ώρο.
0: Έχω κάνει 2 ώρο, ναι. Ήταν η μοναδική εκπομπή που έχει εισβάλει τηλεοπτικό συνεργείο μέσα στο ραδιοφωνικό στούντιο και μάλλον κατόπιν παρεξηγήσεων.
1: Ναι, μάλλον. Είναι κάποιο λάθος, όλα θα το βρούμε.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια ατμόσφαιρα μυστηρίου τουλάχιστον
1: αυτό. Να ευχαριστήσουμε τον Ηλία το Διαμάντη που ήταν.
0: Ο Ηλίας είναι πάντα εδώ για μας.
1: Και καμιά φορά έλεγα το δεύτερο, γιατί. Εντάξει, ξέρεις, να γίνεται μια.
0: Μεσοτυχία.
1: Ένα rotation, ναι.
0: Ναι, να το πούμε στους ακροατές αυτό, ότι ναι, ακριβώς είμαστε μεσοτυχία. Δηλαδή, αν με ένα τρόπο, ας πούμε, δώσεις όλη την παρισφόρα. Γιατί εντάξει, είσαι και γεροδεμένο παλικάρι.
1: Λες να περάσει όρυφη.
0: Μπορείς να περάσεις μέσα από τον τοίχο και να βρεθείς μέσα στο στούντιο.
1: Πάντως να πούμε ότι και ο κόσμος και το δεύτερο είναι απόλαυση να κάνεις εκπομπή σε αυτό το ραδιόφωνο, διότι δεν έχουν λίστα. Και είναι τεράστιο θέμα, το ανοίξω τώρα στο τέλος της εκπομπής. Αλλά οι παραγωγοί εδώ βάζουν το καλύτερο τους σε αυτό και παίζουν τραγούδια. Όχι, ξέρω εγώ, 900 τραγούδια το χρόνο, όπως κάποιοι άλλοι σταθμοί, αλλά πολλές χιλιάδες, έτσι.
0: Ισχύει αυτό. Κοίταξε, εμείς έχουμε κάποια τραγούδια τα οποία προτείνουμε κάθε μήνα.
1: Ναι, άλλο αυτό.
0: Όχι, δεν είναι δεσμευτικό αυτό, αλλά εμένα συμβαίνει αντίστροφα. Δηλαδή, εγώ παρακολουθώ ότι κυκλοφορεί γενικώς και παίζω πράγματα που μου αρέσουν και συμβαίνει, ας πούμε, χωρίς, και δεν γνωρίζω κάποιες είναι οι λίστες του κόσμου. Όταν έρχομαι εδώ πέρα, βέβαια, ανοίγω τη λίστα του μήνα και βλέπω ότι υπάρχουν τραγούδια τα οποία παίζω χωρίς να είμαι ενημερωμένος ότι βρίσκονται στη λίστα. Δηλαδή, είμαι ένας ακούσιος, ας πούμε, νομιμόφρον παραγωγός. Okay. Τι θέλουμε να προσθέσουμε για το τελευταίο τραγούδι εδώ?
1: Είναι οι Editors, ένα συγκρότημα συγκλονιστικό κατά τη γνώμη μου, πάνω στην αμηχανία του, αν υπάρχει rock, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μάλλον από το 2010 και μετά, απαντήσαν ότι υπάρχει. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και με την ευκαιρία, μια που έχουμε μοιραστεί τόσα πράγματα μαζί, να παίξουμε και κάποτε μαζί.
1: Ναι, δεν το έχουμε παίξει ποτέ. Τον τελευταίο μήνα.
0: Παιδιά, να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επαιτειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Στον άβλιο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
1: Κόσμος Radio.gr.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.